0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο μπιλί σιμπιπτή. Αισιάνα!

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on.

Αλφα Radio 989. Hey. Now just get in and close the door.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Εμείς σας αγαπάμε και είμαστε αμετανόητες στις επιλογές μας, την αγάπη μας.
2: Θα κάνουμε μια αποστολή και θα βγάλουμε εκπομπή από το ράδιο ενημέρωση. Όλοι μαζί για να βρεθούμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε απαντήσει με τίποτα.
2: Όλα αποστολές, ακόμα δεν μαζεύτηκα.
1: Στον Ηλία είμαστε εκτεθειμένοι.
2: Δημοσιογραφική αποστολή. Στο ράδιο ενημέρωση στην Πειραιά, γιατί.
1: Η Άννα Μαρία
2: μου. Στον Όλυμπο, σου
1: λέει. Υπέροχα θα είναι. Λοιπόν, εντάξει, κάποια στιγμή πραγματικά όμως σε αυτά τα δύο. Και πρώτα στον Ηλία θα πρέπει να πάμε. Ο Τάστας Καλτρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και Δίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
2: Και ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου πανέτοιμη. Καλημέρα, Άννα Μαρία μας.
3: Καλημέρα.
2: Το
3: καλημέρα,
2: αναλυτικότερο Μαρία. Δελτίο ειδήσεων στις 8, αμέσως μετά.
1: Αμέσως μετά ο Νίκος Παναγιατόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίος Νέγκα. Μείνετε συντονισμένοι, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ατζέντα σήμερα ο σταθμός.
2: Καλημέρα σε όλους.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στον οδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο και στην παραλιακή προς Γλυφάδα από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Κλιμακώνονται οι σχέσεις Ρωσίας-Γερμανίας, καθώς το Βερολίνο απέδωσε επίσημα στη Μόσχα την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν που σημειώθηκε στις 4 Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι το περιστατικό αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη και ταιριάζει στο πρότυπο των ρωσικών επιχειρήσεων που έχουν καταγραφεί στην Ήπειρο. Παράλληλα, ανακοίνωσε σειρά μέτρων κατά της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων το κλείσιμο του ρωσικού γενικού προξενείου στη Βόνη, την καταγγελία της συμφωνίας για το ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο, καθώς και την αυστηροποίηση των ελέγχων εισόδου για Ρώσους υπηκόους, ενώ αναμένονται και νέες ευρωπαϊκές κυρώσεις. Για στημένη προβοκάτσια κατηγόρησε το Βερολίνο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Υποστήριξε πως η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να στρέψει την προσοχή της κοινής γνώμης μακριά από την αναταραχή που προκαλεί η πτώση της δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντιχ Μέρτς. Για εντελώς αβάσιμο και παρατραβηγμένο πρόσχημα με το οποίο το Βερολίνο οδηγεί για άλλη μία φορά σε κλιμάκωση της διμερείς σχέσης, έκανε λόγο η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Την απόφαση της Γερμανίας να προχωρήσει σε μέτρα κατά της Μόσχας χαιρέτησαν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι εταίροι του Βερολίνου και το ΝΑΤΟ. Συνάντηση για το ζήτημα αναμένεται να έχουν σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Πλήρη αλληλεγγύη προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία, εξέφρασε μέσω ανάρτησής του και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και την ασφάλειά μας, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κλιμακώνεται εκ νέου τα τελευταία 24 ώρα η κρίση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι ολοκλήρωσαν κύμα πληγμάτων κατά Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν από αμερικανικό πυραυλικό πλήγμα στο νότιο Ιράν, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η γαμήλια γιορτή, σύμφωνα με την Ιρανική Ερυθρά Ημισέλινο. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Χουζεστάν, μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Ιρνά. Το Ιράν από την πλευρά του απάντησε με επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων σε Ιορδανία, Ιράκ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Τεχεράνη με ακόμη σκληρότερα πλήγματα εάν συνεχίσει τα αντίπεινα. Παράλληλα, απέρριψε δημοσιεύματα ότι επιχειρεί να πιέσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε πολύ ισχυρότερη θέση. Σε υψηλά επίπεδα συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Τα 95 δολάρια το βαρέλι αγγίζει η τιμή του Brent, στα 90 δολάρια η τιμή του Αμερικανικού αργού.

0: Απόψε στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του για την επόμενη δεκαετία. Το σχέδιο του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης περιλαμβάνει μέτρα ύψους 7,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την τετραετία με εξασφαλισμένους πόρους και χωρίς τη χρήση έκτακτων εσόδων. Συνελήφθη 66χρονο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή που φτάνει τα 120 χρόνια. Η δράση του φέρεται να ξεκινά από το 2011, όταν άρχισαν να εκδίδονται σε βάρος του διαδοχικές δικαστικές αποφάσεις, μεταξύ άλλων για πλαστογραφίες, φοροδιαφυγή και απάτες, ωστόσο είχε καταφέρει να διαφύγει στο εξωτερικό. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, στις 5.30 αναμέτρηση Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟ Κόφη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 36 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλιμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώς θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Και βέβαια ξυπνάμε σε μια χώρα που το πολιτικό θέμα είναι το απροσδιόριστο φύλλο. Ναι, καλά ακούσατε, εγώ κατζέντα την οποία τη βάζει στο τραπέζι ο Αντώνης Σαμαράς. Η κυβέρνηση τρέχει να απαντήσει γιατί σε ένα φυλάδιο, τέλος πάντων, εκεί του ΕΟΠΗ υπήρχε και αυτό το απροσδιόριστο φύλλο. Ενώ γίνεται ένας κακός χαμός με την ακρίβεια, πολεμικές επιχειρήσεις γύρω στη γειτονιά μας και πιο έξω και όλα αυτά, εμείς ασχολούμαστε με το απροσδιόριστο φύλλο και τις απαντήσεις της Νέας Δημοκρατίας στον Αντώνη Σαμαρά που ετοιμάζει το νέο του κόμμα. Και βέβαια η ακρίβεια. Έχουμε τους κωδικούς. Παραγγείλτε ένα κωδικό, παρακαλώ, μειωμένο, έτσι, με ολίγη, γιατί το δούλεμα συνεχίζεται. Είπαμε, είναι μια καλή ιδέα, τέλος πάντων, αρκεί να ξέρουμε και να τη βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ. Γιατί πολλοί μου είπαν ότι δεν είδαμε αυτές τις ταμπέλες, άλλοι τις είδαν, άλλοι δεν τις είδαν. Δεν είναι υποχρεωτικό, είναι εθελοντικό. Δεν καλύπτει την περιφέρεια που δεν έχει τόσες πολλές αλυσίδες. Και ακούσαμε από την ΕΡΤ 25, 32, 45 φορές ότι το ταχύνι μειώθηκε 15%. Νομίζω ότι μπορούμε να φτιάξουμε μια ταχυνοσαλάτα και να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Βέβαια, από την άλλη, έρχεται και ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, να ταρακουνήσει λίγο τα πράγματα, γιατί ήρθε ο Γκουστάβο Πουέρτα στο λιμάνι

Μιλάμε για μια μεταγραφάρα. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι, έτσι το ξέρετε. 20 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε, έσπασε το κολομβιανό box office. Προορίζεται έτσι να αλλάξει το επίπεδο του άξονα των Ερυθρολεύκων την ώρα που ο Μουζακίτης την κάνει για την Χαλ. Αυτή η Χαλ καλά πάει. Έτσι. Έχει πάρει και τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, ο οποίος κάνει εξαιρετική πρεμιέρα στο βρετανικό πρωτάθλημα και βέβαια κάνει πολύ καλές εμφανίσεις. Λοιπόν, καλοκαίρι, έτσι, σε αυτή τη χώρα, γιατί καλοκαίρι έχουμε ακόμα, δεν έχει σημασία, που είναι 2 Σεπτεμβρίου, στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, αλλά έχουμε αφρικανική σκόνη, έχουμε τοπικά έντονα φαινόμενα, έντονη αστάθεια μας λένε, που θα συνθέσει το σκηνικό του καιρού σήμερα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά στα υπηρετικά τους 37 βαθμούς Κελσίου, στην Αττική τους 36. Μιλάμε τώρα για πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Εδώ στην Αττική, είπαμε, θα είναι βόρειο-βορειοανατολική, άνεμη 3 με 4 μπουφόρ, δεν κάνει και τίποτα. Θερμοκρασία από 23 οι χαμηλές θερμοκρασίες τη νύχτα, 36 την ημέρα. Η Εκκλησία γιορτάζει σήμερα τον Άγιο Μάμα, έναν από τους νεότερους σε ηλικία μάρτυρες της πρώιμης χριστιανικής παράδοσης. Γιορτάζει και το όνομα Μάμα. Που συνήθως θα συναντάμε στην Κύπρο αυτά τα ονόματα. Όπως είπα, είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και επισήμως μπήκαμε στο μήνα που επιστρέφουν όλοι τα παιδιά στο σχολείο. Μας λένε τώρα ότι αλλάζουν τα σχολεία, παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας. Τέλος πάντων, διάφορα ωραία πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Όμως δεν ξέρω τι γίνεται με τους αναπληρωτές. Γιατί αυτό το σύστημα, ρε παιδιά, με τους αναπληρωτές? Γιατί πρέπει την τελευταία στιγμή να παίρνουν τα χαρτιά τους, τώρα τα παίρνουν τα χαρτιά τους οι αναπληρωτές, για να πάνε να καλύψουν θέσεις σε σχολεία τα οποία προφανώς δεν έχουν μόνιμο προσωπικό και κυρίως σε νησιωτικές περιοχές, ακριτικές περιοχές. Και δεν ξέρουμε πώς θα πάνε. Κάποιοι θα δηλώσουν κόλλημα και μετά, τέλος πάντων, θα ψάχνουν να βρουν μέχρι τα Χριστούγεννα να καλύψουν αυτές τις αναπληρώσεις, δηλαδή τους αναπληρωτές που τους καλούμε να καλύψουν τα κενά, τα πάγια. Και από την άλλη, ρε παιδιά, λέμε ότι κατασκευάζονται χτίρια, αυτά ιστορίες, και μου ήρθε ένα μήνυμα από την Πάρο, όπου εκεί το σχολείο της Νάουσας καλεί τους γονείς να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα, λέει, γιατί δεν χωράνε τα παιδιά, και Σωτήρη μου, λες και το είδανε τώρα αυτό το έργο. Και για να φτιάξουν, λέει, μια τάξη, πρέπει να χαλάσουν μια αίθουσα, την οποία τέλος πάντων την έχουν εκεί πέρα για διάφορες εκδηλώσεις κτλ. Και αυτό θα ουσιαστικά υποβαθμίσει το σχολείο. Και πρέπει να αποφασίσουν τώρα οι γονείς, 6 παιδιά, να φύγουν από το σχολείο της Νάουσας να πάνε στην Παρικιά. Δηλαδή, ωραία πράγματα. Γιατί έτσι κι αλλιώς, ρε παιδιά, έχουμε ένα προγραμματισμό. Back to reality, που λένε και οι Άγγλοι, γιατί τα παιδιά στο σχολείο, η ακρίβεια, οι πολιτικές υποσχέσεις, οι λογαριασμοί στο σπίτι και εμείς στην πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα σήμερα έχει ένα πρόβλημα που κοστίζει. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανέβηκε τον Αύγουστο στο 3,7. Υψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, που βρέθηκε στο 3,3. Είχαμε τον Ιούλιο μια κάμψη, γι' αυτό υπήρχε και το ζήτημα, ρε παιδιά, αυτό που συζητάμε για το θέμα το οποίο έχει να κάνει με την ακρίβεια και όλα αυτά που περιμένουμε να γίνουν στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Σε λίγες ημέρες ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για να μας εξηγήσει πόσο θα αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημά μας. Και λίγο πριν να ανέβει, έρχεται η Eurostat και μας εξηγεί πόσο γρήγορα εξαφανίζεται. Δηλαδή, σου βάζουν 10 ευρώ σε μια τσέπη και στο μεταξύ στο σούπερ μάρκετ, στα πρατήρια, στους λογαριασμούς, έχουν ανοίξει μια τρύπα και στα παίρνουν πολλαπλάσια. Κατά τα άλλα, όλα είναι υπό έλεγχο, παιδιά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πάνε σε γενικευμένη σύγκρουση με το Ιράν. Έχουμε πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις ως αντίπεινα και σε τρίτες χώρες. 11 νεκροί στο Ιράν από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Οι 4, λέει, σε γαμήλια γιορτή. Η Τεχεράνη χτύπησε στόχους σε Ιορδανία, Ιράκ, Μπαχρέιν. Ενώ το Κουβέιτ ανακοίνωσε επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Την ίδια ώρα, μια χαρά είναι και το μέτωπο στην Ουκρανία. Ένας πόλεμος που και αυτός ατελείωνε, όπως και αυτός του Ιράν, πολύ σύντομα. Και έχουμε δύο μεγάλους. Ο Πούτιν, λέει, τρομοκράτη το Ζελένσκι. Πειρά κατά της Γερμανίας. Εκεί υπάρχει η υβριδική επίθεση που καταγγέλει ο καγκελάριος της Γερμανίας και ζητά μέτρα. Προσέξτε εδώ τώρα. Η Μόσχα βέβαια λέει ότι είναι αβάσιμα όλα αυτά και ότι είναι προβοκάτσια της Γερμανίας. Η εταίροι είναι στο πλευρό του Βερολίνου. Η γερμανική πλευρά τι ζητάει? Δίνει ευρωπαϊκή διάσταση, φέροντας το θέμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι ζητάει η Γερμανία? Τη λήψη μέτρων για το σκιώδη στόλο και νέες κυρώσεις. Εμείς θα κάνουμε κάτι για την Τουρκία, που βγάζει ναύτες, βγάζει στο Μαρμαρά, το Μαρμαρά βγάζει αυτό το πλοίο εκεί για να εμπεδώσουμε όλα αυτά που έχει κάνει με τα θαλάσσια πάρκα κτλ. Και τη γαλάζια πατρίδα. Εμείς θα ζητήσουμε κυρώσεις για την Τουρκία, λέω.
οι Γερμανοί ήταν για τους Ρώσους. Δεν μπορούμε και εμείς να μπούμε στο πακετάκι να πούμε, παιδιά, ναι, αυτοί κάνουν υβριδικό πόλεμο, οι Ρώσοι. Εμάς μας κάνουν υβριδικό πόλεμο κάτι δεκαετίες εδώ πέρα οι Τουρκοί. Μας απειλούν, κάζους μπέλ κτλ. Μήπως θα έπρεπε, και εμείς λέω, μήπως θα έπρεπε. Γιατί αυτά τα διαολεμένα ήρεμα νερά είδαμε που κατέληξαν. Και βέβαια το μεγάλο θέμα είναι η ακρίβεια. The elephant in the room που λένε στο χωριό μου, ο ελέφαντας στο δωμάτιο της φετινής έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη, ένα πακέτο παρεμβάσεων, οικογένειες, εργαζόμενους, μικρομεσαίους, συνταξιούχους, επιχειρήσεις, αγρότες. Την ίδια ώρα όμως ο πληθωρισμός είναι στο 3,7. Και το ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι η χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος αυξήθηκε κατά 21%. Άρα το ερώτημα της ΔΕΘ δεν είναι μόνο τι θα δώσει ο Μητσοτάκης, είναι τι θα μείνει από αυτό που θα δώσει. Διότι αν μειωθεί ένας φόρος κατά 400 ευρώ το χρόνο, αλλά το νοικοκυριό δώσει άλλα 500 σε τρόφιμα, λογαριασμούς, καύσιμα, έχουμε κάνει μια πολύ ωραία λογιστική άσκηση. Όχι απαραίτητα βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Παρεμβαίνει και το ΠΑΣΟΚ, σου λέει, προαναγγέλει μόνιμη φορολόγηση των υπερκερδών και των ολιγοπολίων, όταν οι ανεξάρτητες αρχές διαπιστώνουν αδικαιολόγητη διεύρυνση των περιθωρίων του κέρδους. Ωραίο ακούγεται. Τώρα θέλουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να μας εξηγήσει ο κ. Ανδρουλάκης ακριβώς πώς θα υπολογίζονται αυτά τα υπερκέρδη. Και δεύτερον, να μας αποκαλύψει και να μην ανακαλύψουμε πάλι στην Ελλάδα ότι η υπερκέρδος είναι ότι αποφασίζει κάθε φορά ο Υπουργός Οικονομικών, γιατί αλλιώς περνάμε από τη φορολογία στην αστρολογία. Τώρα, εδώ έχουμε και το θέμα με το χρέος. Τι πληρώνουμε, τι δεν πληρώνουμε, γιατί δεν πληρώνουμε. Πάντως η ΔΕΗ χθες ανακοίνωσε τιμολογιακή πολιτική. Το μπλε τιμολόγιο στο 11,5. Παιδιά, είναι πολύ χαμηλή τιμή για το μπλε τιμολόγιο που είναι το σταθερό του το ετήσιο. Στα 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Όταν προσέξτε το πράσινο που είναι υποτίθεται το πιο ανταγωνιστικό, πηγαίνει στα 14,9 μετά την αυτή αύξηση του Αυγούστου. Τέλος πάντων, στο πολιτικό σκηνικό βέβαια υπάρχει Σαμαράς, Αντώνης Σαμαράς, λέγε με Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος πολιτεύεται με προβλήματα τα οποία νομίζω ότι έχετε ένα ζήτημα με την Woke Agenda. Το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, έχετε ένα πρόβλημα με την πλατφόρμα. Δηλαδή, το δημοσίευσε η Εστία χθες, το πήρε Woke Agenda, κάνει μαθήματα ο Σαμαράς στο Γεωργιάδη κτλ. Βέβαια, υπήρχε και η επίθεση του Γεωργιάδη στον εκπροσωπό του, στον Τζούτσια, οπότε του την κράταγε φυλαγμένη ο Σαμαράς. Λοιπόν. Δηλαδή, αφορμή για αυτή την ιστορία η πλατφόρμα του ΕΟΠΗ που εμφανίζονται οι επιλογές του φίλου Άρεν, Θήλη, Άλλο, Ακαθόριστο κτλ. Εντάξει, παιδιά, βρήκαμε θέμα τώρα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Καθημερινότητα, υποδομές. Διαγραμμίσεις δεν υπάρχουν, παιδιά. Οι δρόμοι είναι στα μαύρα του, στα χάλια. Ήθελα να ξέρω ποιους πληρώνουμε εμείς για να φτιάχνουν αυτούς τους δρόμους. Γιατί στην Ευρώπη οι δρόμοι είναι σαν το χαλί. Βελούδο είναι. Εδώ πέρα, πέρσι η περιφέρεια διαγράμμισε τους κεντρικούς δρόμους. Ξεβάψανε. Μα με την πογιά τους βάφουνε, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν υπάρχει καμία διαγράμμιση. Καλά για τη σηματοδότηση, δεν συζητάω. Τέλος πάντων, αλλά εμείς θα συζητήσουμε για τη woke agenda που θέλει ο κύριος Σαμαράς και τρέχει από πίσω η κυβέρνηση να απαντήσει. Ο Γεωργιάδης λέει επρόκειτο για λάθος κτλ. Και το διορθώσαμε κατευθείαν. 5-6 υπουργοί την πέφτουνε στο Τζούτσια. Το θέμα είναι ότι παίρνουν πάρα πολύ σοβαρά τον Αντώνη Σαμαρά, που σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει. Και ο Καραμαλής δεν θα πάει στη ΔΕΘ, είναι δεύτερη φορά βέβαια που δεν πάει, δεν θα βρίσκεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού, και εκεί υπάρχει το ζήτημα το τι ακριβώς μπορεί να συμβεί με όλα τα ζητήματα τα οποία μας αφορούν, παιδιά. Γιατί εδώ έχουμε την Κυψέλη που θα έρθω σε αυτό το θέμα. Έχουμε δημοσκοπήσεις να σας πω στη συνέχεια. Η υπόθεση της Κυψέλης δείχνει κάτι και είναι πολύ δυσάρεστο πέρα από τη φρίκη του συγκεκριμένου γεγονότος. Υπάρχει και η απουσία της πολιτείας. Αλλά θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, Νίκος Πανακοτόπουλος στο μικρόφωνο, Σταμάτης Καρλούτσος απέναντί μου στη ρύθμιση, τον ήχο Αγγελική Λάζου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής, Ντίνα Μόσχου στη ροή της εκπομπής, Αφροδίτη Τσιμή τις μουσικές επιλογές, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Διαβάσω γρήγορα και τα πρωτοσέλιδα του πολιτικού τύπου. Η Απογνατινή μας λέει τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος. Οι κύριες παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας, το πρώτο θέμα. Δημοκρατία. Απαγορευμένες επικράτειες εντός του ελληνικού εδάφους. Καθαρίστε επιτέλους το κέντρο της Αθήνας στο όνομα της πολυπολισμητικότητας. Κυψέλη, Άγιος Παντελείωμας, Σπατήσια, Ομόνια έχουν μετατραπεί σε ζώνες ανομίας και εγκληματικότητας με το κράτος απών. Ελεύθερος τύπος. Δραστική μείωση της προκαταβολής φόρου. Για να δούμε στο πακέτο της ΔΕ. Θα ακούμε διάφορα. Γι' αυτό το πακέτο που θα γίνει πακετάκι, πακετάρα, δεν ξέρω. Η εστία μάθημα Σαμάρα στο Γεωργιάδη για το ακαθόριστο φύλλο της Woke Agenda. Δρυμή κατηγορό του πρώην Πρωθυπουργού για τη μετάλλαξη τη Νέα Δημοκρατία. Καλά, παιδιά, το καταλάβαμε το έργο. Λοιπόν, πάει όπως καταλαβαίνετε και να μπει μια ατζέντα σκληρή δεξιά για να φτιάξει έτσι και το περιβάλλον το οποίο θα κινηθεί ο Αντώνης Σαμαράς. Η εφημερίδα των συντακτών. Ασφιχτικές πιέσεις για τους Πάτριωτες, στενό μπαρκάρισμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Ζελένσκι στην πρόθυμη ελληνική κυβέρνηση, υπάρχει και αυτό το θέμα. Η Καθημερινή, τα ασυγχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών, η υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει τις ελλείψεις του συστήματος. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε ακουστεί. Οι ναυτεμποροικοί χάθηκαν ρυθμίσεις 24,43 δισεκατομμύρια. Εγκαταλείφθηκε άνω του 50% των ρυθμισμένων χρεών. Βλέπετε για τις ρυθμίσεις πόσο μεγάλη επιτυχία υπάρχει. Τα νέα, ο αρχηγός του ΣΜΙΤ μυστικά στην Αθήνα. Γιατί ήρθε ο επικεφαλής τουρκικής ΕΙΠ, είναι ο Ιμπραήμ. Καλίν, πολύ στενός συνεργάτης του παρελθόν του Ερντογάν και τώρα φυσικά. Το μείζον ζήτημα είναι οι περίπου 300 Τούρκοι ποινικοί που έχουν διεισδύσει στην Ελλάδα εδώ και 4 χρόνια. Ενώ το Μαρμαρά βγήκε στο Καστελόριζο, έτσι. Επιτηρείται από ελληνικό σκάφος και drones, το κάνει εντός παράνομης τουρκικής ναύτεξ ο Ερντογάν. Την ίδια ώρα που συμφώνησαν με τον Πούτιν για νέα ποινικά εργοστάσια, αλλά για τους S300 δεν μάθαμε τίποτα. Μάλλον στο παρασκήνιο, θα τα μάθουμε σε λίγο. Ριζοσπάστης, τι μέτρα παρουσιάζει η κυβέρνηση, τα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης εξατμίστηκαν πριν το ράφι από 2,7 στο 3,7 ο πληθωρισμός. Και κόντρα, ο Δένδιας παζαρεύει με το Κίεβο την πώληση των πυράβλων. Στέλνουμε μέσω Νορβηγίας Patriot στην Ουκρανία. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-214-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και πάμε σε ένα πολύ βαρύ θέμα, είναι αυτό που έχει συμβεί στην Κυψέλη. Σήμερα αναμένεται η απολογία των συλληφθέντων για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την έρευνα, η σωρός του παιδιού φέρεται να παρέμενε για περίπου 2 χρόνια κρυμμένη σε κατάψυξη στο διαμέρισμα. Και είναι και τα άλλα 2 παιδιά, με όλα αυτά που βγαίνουν στις πληροφορίες. Εγώ δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα για όλα αυτά τα ευρήματα και όλα αυτά. 15χρονη έγκυος όμως. Οι αρχές επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν ποιος ευθύνεται για το θάνατο, ποιοι γνώριζαν τι ακριβώς συνέβη. Η έρευνα για το σκέλος της εγκληματικής ενέργειας παραμένει ανοιχτή. Πρόκειται για μία από εκείνες υποθέσεις στις οποίες το δημοσιογραφικό ζητούμενο δεν είναι να προσθέσουμε τρόμο στον τρόμο, είναι να απαντηθεί πώς μπορεί ένα παιδί να πεθαίνει, να εξαφανίζεται επί τόσο μεγάλο διάστημα και κανένας μηχανισμός να μην αντιλαμβάνεται τι έχει συμβεί. Η υπόθεση της Κυψέλης δεν αποκαλύπτει μόνο μία οικογενειακή φρίκη, αποκαλύπτει, εφόσον επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες, και μία τρομακτική κρατική αποτυχία. Τα παιδιά είχαν εντοπιστεί, είχαν υπάρξει καταγγελίες, είχε παρέμβει εισαγγελέας, είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, δηλαδή ο συναγερμός είχε χτυπήσει, όχι μία, 3 φορές, και όμως κάπου ανάμεσα σε υπηρεσίες, φακέλους, αρμοδιότητες και τη γνωστή ελληνική γραφειοκρατία, μετάθεση ευθυνών κτλ. Τα παιδιά χάθηκαν ξανά. Τώρα όλοι ερευνούν τι συνέβη. Το κρίσιμο όμως ερώτημα είναι γιατί κανείς δεν το απέτρεψε. Γιατί το κράτος που εμφανίζεται μετά την τραγωδία δεν λέγεται κράτος πρόνοιας. Λέγεται μηχανισμός καταγραφής θυμάτων. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΤ, τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο. Κύριε Γιαννάκο, καλή σας ημέρα.
8: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Κύριε Γιαννάκο, υπάρχουν πληροφορίες, το έχετε πει και εσείς, ότι αυτά τα παιδιά με εντολή εισαγγελέα είχαν έρθει και κακώς φιλοξενούνται στα νοσοκομεία. Το έχετε θίξει αυτό το θέμα και το έχετε ανοίξει πάρα πολλές φορές, αλλά μάλλον δεν ακούει κανένας. Πείτε μας τι γνωρίζουμε για αυτή την υπόθεση.
8: Εντάξτε, είμαστε πεπισμένοι πια, αν λειτουργούσε στοιχειοδός το κράτος κοινωνικής προστασίας στη χώρα μας, τα παιδιά αυτά τα 4. Θα είχαν προστατευτεί, δηλαδή το ένα θα είχε γλιτώσει τη ζωή του, που τώρα βρέθηκε κατακριοργημένο και κατεψυγμένο, και τα άλλα 3 παιδιά δεν θα είχαν κακοποιηθεί σεξουαλικά, σωματικά. Η ψυχούλα τους δηλαδή πραγματικά είναι αυτή τη στιγμή κατεστραμμένη από όλα αυτά που έχουν περάσει. Και το λέω αυτό γιατί χθες, εγώ αυτό δεν το ήξερα, βγήκε ο κύριος Γιαννόπουλος και είπε ότι καταγγελίες για την οικογένεια, τι οικογένεια, υποτίθεται οικογένεια, υπήρχαν από το 2020 για κακοποίηση, έκδοση κτλ. Και είχαν διαβιβαστεί στις αρμόδιες διοκτικές αρχές και εμείς το 2025 3 φορές φιλοξενήσαμε τα παιδιά αυτά στο νοσοκομείο Παιδών Αγίας Σοφίας. Κακοποιημένα, παραμελημένα. Εμείς, όπως κάνουμε πάντα, από την πρώτη στιγμή ψάχναμε προνοιακή μονάδα να τα φιλοξενήσει, αλλά δυστυχώς, όπως συμβαίνει με δεκάδες παιδιά που είναι στα 2 παιδών, δεν υπάρχει θέση φιλοξενίας και τα παιδιά παρέμειναν 1,5 μήνα παρκαρισμένα εκεί, έως ότου ήρθε ο πατέρας, τα πήγαγε. Αμέσως εμείς αυτό το καταγγείλαμε στην αστυνομία και στείλαμε και σχετικό έγγραφο στην εισαγγελία. Η δεύτερη φορά ήταν...
0: Τα πήγαγε, μας λέτε, έτσι. Τα πήρε παρά την εντολή του εισαγγελέα. Και δεν έγινε τίποτα, έτσι. Μάλιστα.
8: Και δεν έγινε τίποτα. Τη δεύτερη φορά έρχονται τα 3 παιδιά, προσέξτε πια, και το κορίτσι, στο τέλος Αυγούστου το 2025. Σε μία εβδομάδα πάλι τα παγάγει ο πατέρας. Και πάλι εμείς αυτό το δηλώνουμε. Εν τω μεταξύ, οι δύο γονείς που έρχονται στο νοσοκομείο είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι συνεχώς δημιουργούν επεισόδια, δίνουν χαρτιά για τα παιδιά αμφιβόλου γνησιότητας, δεν γνωρίζουμε τι παιδιά είναι αυτά, αν λέγονται, γιατί μία φορά έδιναν το όνομα του πατέρα, ως επώνυμο μία έδιναν της μητέρας. Πραγματικά δηλαδή οι κοινωνικές μας υπηρεσίες στο νοσοκομείο έκαναν πολύ μεγάλη προσπάθεια να συνοηθούν με αυτούς τους γονείς. Έδειχναν δηλαδή σημάδια από τότε, γι' αυτό το λέω αυτό και το αναφέρω. Και σε μία εβδομάδα πάλι, όπως σας είπα, μετά τα απαγάγει ο πατέρας, δηλώνουμε εμείς την εξαφάνιση ότι εξήλθαν λάθρα και στην εισαγγελία και στην αστυνομία. Και τρίτη φορά, στο τέλος του Σεπτέμβρη, έρχεται το κορίτσι, το οποίο βρίσκουμε από το δρόμο, βρίσκει εισαγγελικές αρχές και αστυνομία. Έρχεται με εισαγγελική εντολή, μένει 3 μέρες και φεύγει και αυτό. Εξέρχεται, το πήρε ο πατέρας. Αυτά τα δηλώνουμε εμείς στην αστυνομία. Και λέω εγώ ότι δεν θα έπρεπε να ενεργοποιηθεί αυτό το κράτος κοινωνικής προστασίας, να έχει στα ραντάρ αυτή την οικογένεια. Από το 2020 και ειδικά το 2025 που υπάρχουν οι νοσηλείες, δεν θα έπρεπε να συλληφθούν οι γονείς για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο να πάνε φυλακή? Δεν θα έπρεπε να γίνει έρευνα μέσα στο σπίτι? Δεν θα έπρεπε να προστατευτούν τα παιδιά? Αν μου λέτε τώρα ότι το παιδί αυτό ήταν 2 χρόνια κατεψυγμένο, σημαίνει ότι δεν έγινε ποτέ έρευνα στο σπίτι από την αστυνομία, όταν εμείς δηλώναμε την εξαφάνιση των παιδιών.
0: Είναι,
8: είναι
0: συγκλονιστικά αυτά μας λέτε, κύριε Γιαννάκο, και πραγματικά η δεύτερη έρευνα που πρέπει να γίνει είναι να δούμε ποιοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Και θίγεται ένα τεράστιο πρόβλημα και με την φιλοξενία παιδιών στα νοσοκομεία, με εντολή.
8: Το έχετε... είναι δυνατόν αυτό,
0: κύριε? Πόσα παιδιά είναι, κύριε Γιαννάκο, πόσα παιδιά είναι αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία? Ακούστε. Έχετε μια εικόνα?
8: Άκου, βγαίνουν τώρα κάποιοι και λένε ότι γιατί δεν φυλάμε εμείς τα παιδιά στα νοσοκομεία και φεύγουν. Σας ρωτώ εγώ, στα 2 παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής, που είναι παιδιά, νοσηλεύονται παιδιά με βαριές παθήσεις από όλη τη χώρα, που υπάρχουν 2 νοσηλευτές ή 3 ή 2 ή 1 ή 3 σε κάθε θάλαμο νοσηλείας. Αυτή τη στιγμή είναι 50 παιδιά με εισαγγελική εντολή. Είναι δυνατόν εμείς, φυλακοί είμαστε εμείς, να φυλάξουμε αυτά τα παιδιά? Έχουμε κάνει εκατοντάδες έγγραφα στους εισαγγελείς, στην αστυνομία, ότι εμείς αδυνατούμε. Τα παιδιά αυτά πρέπει να πάνε σε προνοιακή μονάδα. Έρχονται εκεί για να κάνουν εξετάσεις και μένουν παρκαρισμένα ένα χρόνο και πάνω. Και ψάχνουμε εμείς να βρούμε προνοιακή μονάδα. Και τα παιδιά αυτά κάνουν φασαρίες, κλέβουν. Δεν φταίνε τα παιδιά. Γιατί δεν είναι χώρος.
0: Μα δεν είναι ο χώρος να φιλοξενηθούν αυτά τα παιδιά.
8: Ένα παιδί υγιέστατο, το έχει κλείσει σε ένα θάλαμο, χωρίς σχολείο, χωρίς δραστηριότητα, δεν θα αντιδράσει.
0: Έτσι είναι. Κύριε Γιαννάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Είναι πολύ συγκλονιστικά αυτά που είπε ο κύριος Γιαννάκος και είναι ύλη για τον εισαγγελέα. Είναι ύλη για τον εισαγγελέα να διερευνήσει το τι ακριβώς έγινε. Με εντολή εισαγγελέα πηγαίναν τα παιδιά στο νοσοκομείο, πηγαίναν οι γονείς, ο πατέρας και τα πήγαγε και δεν έτρεχε τίποτα. Και δεν έκανε κανένας κανένα έλεγχο. Άρα εδώ πρέπει να διερευνηθεί η υπόθεση. Ποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του? Και εν πάση περιπτώσει, για το συνολικότερο πρόβλημα, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να φιλοξενούνται 50 παιδιά με εντολή εισαγγελέα ανηλίκων που έχουν πάει στα νοσοκομεία για να ελεγχθούν για την κατάστασή τους. Δηλαδή, αν έχουν κακοποιηθεί τα παιδιά και παραμένουν εκεί επειδή δεν υπάρχουν προνοιακές δομές να φιλοξενήσουν αυτά τα παιδιά. Εδώ υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Μαγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6947-789-989 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Και την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στον Αντωνή, στην Νεκταρία που μου στέλνουν τις καλημέρες τους στα social media. Την καλημέρα μου στον Δημήτρη, ο οποίος μου λέει στο Σκιώδη Στόλο των Πεντελεοφόρων δεν είναι και πολλών Ελληνοφοπλιστών. Ο Σκιώδη Στόλο είναι άλλο. των πετρελοφόρων είναι ρωσικά. Το ποιοι μεταφέρουν και αν τα μεταφέρουν και με συγκεκριμένες άδειες, γιατί πολλοί από αυτούς τα μεταφέρουν και με άδειες, γιατί δεν είναι απαγορευμένα όλα. Υπάρχουν και Έλληνες φοπλιστές. Ο Σάκης μου λέει: καλημέρα, Νίκο. Καλή Τετάρτη να έχουμε. Μια και καλύπτει το πολιτικό ρεπορτάζ της Κύπρου, έχω να σου μεταφέρω ότι συνεχίζεται το εσωτερικό μπιφ του Δημοκρατικού Συναγερμού με τον αβέροφη νεοφύτου να πετά καρφιά προς την Ανέτα Δημητρίου σχετικά με το Κυπριακό. Ο Ηλίας μου λέει: τεστ DNA έκαναν στην Ποειδήν ή όποια άλλη υπηρεσία να δουν ποιον είναι τα παιδιά. Προφανώς θα κάνουν τώρα, Ηλία, πάνω σε αυτό που λες. Η Μαρία μου λέει: είναι ντροπή για το κράτος και την κυβέρνηση να μην ασχολείται κανείς με το θέμα των μπαγκαρισμένων παιδιών στα νοσοκομεία, αντί ο υπουργός να γυρίζει τα κανάλια, να τσακώνεται για άσχετα θέματα, να στρωθεί να δώσει λύση στο πρόβλημα. Και είναι πολλά τα ζητήματα αυτά τα οποία πραγματικά είναι της καθημερινότητας, είναι τα ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να ασχολούμαστε και να βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι τα πράγματα έχουν μια άλλη ατζέντα. Η πολιτική ατζέντα είναι η woke ατζέντα, ας πούμε, που έθεσε ο κύριος Γεωργιάδης ξαφνικά, μάλλον όχι ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Σαμαράς. Και ανταποκρίθηκε ο κύριος Γεωργιάδης και υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση τώρα για αυτή τη φόρμα σχετικά με το φύλο, το ανεξάρτητο, το έτσι, το αλλιώς, το γιουβέτσι. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά μπαίνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε μια πολιτική κόντρα ανάμεσα στον κύριο Σαμαρά και στη Νέα Δημοκρατία σχετικά με μια αποκάλυψη τέλος πάντων της εφημερίδας Εστία για το κόμμα του ακαθάριστου φύλου, όπως χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο και τον Μάρχη Αγροτικής Πολιτικής. Κύριε Ξανθόπουλο, καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
9: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας. Είμαστε πλέον σε πλήρη σύνθεση, η Βουλή λειτουργεί κανονικά. Εμείς ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν κάναμε διακοπές, όπως είπε και η Ρένα Δούρου. Προχωρήσαμε τις δουλειές μας και αναλάβαμε καινούργιες υποχρεώσεις. Το χαρτοφυλάκιο του Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η επιπλέον χρέωσή μου, ήμουν παλιά και ταυτόχρονα είμαι και τομεάρχης εσωτερικών, και άλλα και εγώ και οι υπόλοιποι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμαζόμαστε σήμερα για την εκλογή ή τη μη εκλογή της Έλληνας.
0: Εδώ με την κυρία Κρήτα τώρα. Εδώ η κυβέρνηση, η πλειοψηφία έχει πάρει μια θέση. Δεν έχει δικαίωμα να πει εγώ, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που θέλω για τον Προεδρείο της Βουλής, δεν ψηφίζω. Γιατί χαρακτηρίζεται αντιθεσμική η στάση της Νέας Δημοκρατίας?
9: Κοιτάξτε, προφανώς έχει δικαίωμα. Έτσι, και γι' αυτό,
0: διαφορετικά γι' αυτό, δεν θα υπήρχε στον κανονισμό.
9: Και γι' αυτό,
0: έτσι.
9: Και γι' αυτό κλείνεται. Mm-hmm. Γι' αυτό κλείνεται, επειδή ασκεί το δικαίωμά της κατά καταχρηστικό τρόπο. Κοιτάξτε, ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει τη σύνθεση διακομματικού Προεδρείου. Άρα είναι δικαίωμα του κάθε κόμματος, δηλαδή εκλέγεται ο βουλευτής του κόμματος το οποίο εκπροσωπείται στο Προεδρείο. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ προτείναμε, ας πούμε, την κυρία Ακρίτα πριν από λίγο καιρό, όταν είχε χειρέψει η θέση του αντιπροέδρου του ΠΑΣΟΚ, πήγε ο κύριος Κουκουλόπουλος. Παραδοσιακά και με βάση το κονσέσους και τον κανονισμό της Βουλής, οι προτινόμενοι ψηφίζονται από τα κόμματα, εκτός εάν υπάρχουν ειδικά χαρακτηριστικά και κάποιοι βουλευτές δεν θέλουν να τους ψηφίσουν, ακριβώς όπως το είπατε. Είναι στη διακριτική μας.
0: Να σας πω κάτι, Ξανθόπουλε. Αυτό επικαλείται και η κυβέρνηση. Λέει ότι η κυρία Κρήτα, με τον τρόπο που εκφράζεται στα social media και όλα αυτά, και έχει ανοίξει διάφορα θέματα. Έτσι, μάλιστα, υπήρχαν και δικαστικές διαμάχες με τη σύζυγο του Πρωθυπουργού. Έτσι, όπου
9: αυτό,
0: είχε αποκαλέσει διάφορα δεύτερο, πράγματα. Έτσι.
9: Άρα είναι το δεύτερο που ήθελα να πω. Άρα, η Νέα Δημοκρατία τι λέει? Ο τρόπος που ασκεί αντιπολίτευση η κυρία Κρήτα δεν μας βολεύει, δεν μας αρέσει.
0: Όχι, δεν λέει δεν μας βολεύει, λέει ότι είναι ακραίος τρόπος. Λοιπόν, αυτό λέει, έτσι.
9: Ωραία.
0: Ακραίος λαϊκιστικός τρόπος, δεν είναι ότι δεν μας βολεύει.
9: Αυτό λοιπόν έχει την εξής καθεστωτική αντίληψη. Θα αντιπολιτεύεστε με τρόπο που εγκρίνω εγώ. Το ακραίος τρόπος εγώ να προσφέρω.
0: Μα έχουν πάει στα δικαστήρια, κύριε Ξανθόπουλε. Δηλαδή υπάρχουν τέτοια θέματα.
9: Ένα προς ένα. Ας μείνουμε στο πολιτικό, θα πάμε και στα δικαστήρια. Ο τρόπος λοιπόν το οποίο χαρακτηρίζει ακραίο η κυβέρνηση είναι ο τρόπος που επέλεξε να πολιτεύεται η κυρία Κρήτα. Άρα τι λέει η κυβέρνηση? Ότι εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος που αντιπολιτεύεται η Ακρήτα. Που αντιπολιτεύεται.
0: Τον θεωρεί ακραίο και λαϊκιστικό. Κρίνεται και αυτό που λέει. Εντάξει.
9: Λοιπόν, μπράβο. Να πάμε στα δικαστήρια. Η κυρία Ακρίτα έχει μία αντιδικία με την σύζυγο του πρωθυπουργού, την κυρία Γκραμπόφσκη, η οποία είναι ιδιώτης, δεν έχει δημόσια θέση, δεν έχει δημόσιο λόγο, κυρία Γκραμπόφσκη. Είναι λοιπόν μία αντιπαράθεση μεταξύ ιδιωτών, η οποία...
0: Ναι, όμως κρίνεται και το περιεχόμενο της αντιπαράθεσης, όταν προφανώς αν οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στα social media, ακόμα λοιπόν, και για τη σύζυγο, όχι μόνο για τη σύζυγο του Πρωθυπουργού, να σας πω κάτι, όχι μόνο με τη σύζυγο του Πρωθυπουργού, με τον οποιοδήποτε πολίτη. Αν η κυρία Ακρίτα κατακεραυνώνει ή σκοφαντεί πολίτες, λέμε τώρα, εάν βάζω, έτσι.
9: Αν κατακεραυνών είναι δικαίωμά της,
0: ναι, κρίνεται ο τρόπος, αλλά εδώ
9: Σηκωφαντή θα πάει στα δικαστήρια. Εδώ γίνεται το εξής, έρχεται Νέα Δημοκρατία, αφενός μεν θεσμοποιεί μάλλον την αντιπαράθεση με έναν ιδιώτη, έστω και αν αυτός είναι η σύζυγος του Πρωθυπουργού, και δεν ψηφίζει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, και δεύτερον βάζει φρένο, βάζει
0: όλη. Δεν λέει αυτό, έτσι, εγώ το έθεσα.
9: Δεν μου αρέσει ο τρόπος που αντιπολιτεύεσαι. Αυτό είναι καθεστωτική αντίληψη. Διότι έτσι, κύριε Παναγιωτόπουλε, σε λίγο καιρό, αν το διευρύνουμε, δεν θα της αρέσει ο τρόπος, η πρόταση που κάνουμε για το Προεδρείο από το πλευρά του ΠΑΣΟΚ, δεν θα της αρέσει ο πρόεδρος που κάνει το ΚΚΕ, και θα καταλήξουμε σε μονοκομματικό προεδρείο. Δηλαδή το τραβάω στην απόλυτη, το διωγγώνω απολύτως αυτό, για να καταλάβει οι ακροατές μας το ατελέσφορο και το αντιθεσμικό της Νέας Δημοκρατίας. Εν πάση περιπτώσει, κρινόμαστε όλοι. Εμείς θεωρούμε ότι δεν έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση σε αυτή την κίνηση. Εμείς θα στηρίξουμε, όπως και όλη η αντιπολίτευση, την κυρία Ακρίτα, ακριβώς γιατί αυτό προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής. Εάν τώρα η Νέα Δημοκρατία δεν καταψηφίσουμε στην πρόταση, και αυτό είναι ενδεικτικό του κανονισμού της Βουλής, έχει μόνο παρόν, η αποδοκιμασία δηλαδή εκφράζεται με παρόν στην εκλογή του Προεδρείου της Βουλής, θα δούμε τι θα γίνει.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο σε σχέση με την αντιπαράθεση ανάμεσα στη Σαμαρά και κυβέρνηση σχετικά με το Άρεν Θήλη, άλλο στο δημόσιο, στο ΝΕΟΠΗ. Ποιο είναι το σχόλιο σας?
9: Κοιτάξτε, νομίζω ότι κάνουμε την τρίχα τριχιά. Άκουσα την κατάληξη της προηγούμενης ενότητας, ότι εδώ τα ζητήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, ότι η κοινωνία αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά θέματα, και αντί να κουβεντιάζουμε είτε για τα διεθνή είτε για τα ουσιαστικά, βρήκαμε μία πλατφόρμα στην οποία η κυβέρνηση έδωσε μια εξήγηση ότι δεν ήταν επιλογή δική μας, αλλά ήταν της τεχνικής εταιρείας η οποία ανέλαβε την πλατφόρμα, και έβαλε το τρίτο. Δηλαδή είναι καυγάδες στη δεξιά πολυκατοικία για ζητήματα τα οποία δίνουν ταυτότητα στις συντηρητικές απόψεις. Σαφώς υπάρχει δυνατότητα του πολίτη να εκφράζει ότι δεν ανήκω σε ένα από τα δύο φύλλα, αλλά δεν είναι το κύριο πρόβλημα της κοινωνίας αυτό. Το πρόβλημα της κοινωνίας είναι η ακρίβεια, το πρόβλημα της κοινωνίας είναι τα ψηλά νίκια, είναι η περίοδος τώρα που οι φοιτητές ψάχνουν, οι νέοι φοιτητές ψάχνουν σπίτια και είναι απλησίαστε για τη μέση οικογένεια, οι συνθήκες δουλειάς, έτσι, αυτά τα 13 ώρα που έχουν γίνει καθεστώς. Είδαμε όλοι το καλοκαίρι του τι γίνεται στις περιοχές που δουλεύουν οι νέοι κυρίως σεζόν. Αυτά είναι τα προβλήματα. Άρα λοιπόν, εμείς ανεβαίνουμε στην Θεσσαλονίκη με την θετική μας ατζέντα. Καταθέσαμε ήδη μια πρόταση για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Είναι 224 δισεκατομμύρια, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ένας ολόκληρος προϋπολογισμός δηλαδή οφείλεται από ιδιώτες. Αυτά είναι τα προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ή να προτείνουμε λύσεις, και τα υπόλοιπα της δεξιάς πολυκατοικίας ας τα βρουν μεταξύ τους.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
9: Εγώ την καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Yes. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο, και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες, για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18 340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
10: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Η Μαρία μου λέει είναι ντροπή για το κράτος και την κυβέρνηση ασχολείται κανείς με το θέμα των μπαγκαρισμένων παιδιών στα νοσοκομεία. Ο Δημήτρης μου λέει για ποιον εισαγγελέα μιλάμε, για αυτόν που δεν προφυλάκησε κανέναν, που ασκεί ενδοοικογενειακή βία, χτυπά συνανθρώπους του ή κλέβει ή κάνει οικονομικά εγκλήματα. Δεν υπάρχουν, ούτε, δεν υπήρχε, δεν, ούτε υπάρχει δικαιοσύνη. Στη χώρα. Ο Ηλίας μου λέει δηλαδή τα είχαν μαζέψει τρεις φορές ο εισαγγελέας και δεν ξέρουν ποιους έχουν γονείς και δέχονται τους γονείς να λένε κάθε φορά διαφορετικά επώνυμα. Πολύ φυσιολογικό που φαίνεται. Ο Ιωάννης μου λέει το εξαφανισμένο κόμμα που ούτε 1% δεν πλησιάζει. Του δίνεται ραδιοφωνικό χρόνο σαν 1,30%. Πρόσεξε να δεις, Ιωάννη. Σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, οι προηγούμενες εκλογές είναι αυτές που καθορίζουν το χρόνο στα ραδιοτηλεοπτικά. Έτσι. Καταλάβεις, Ιωάννη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα ποσοστό το οποίο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Επομένως έχει δικαίωμα να βγαίνει, αλλά πέρα από αυτό ο κάθε παραγωγός έχει δικαίωμα να καλεί τους καλεσμένους που θέλει. Δεν θα υποδείξει κανένας άλλος στον παραγωγό ποιον θα καλέσει. Έχουμε κοντά μας τον Υπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Γιουλέκα. Κύριε Γιουλέκα, καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
14: Καλημέρα κύριε Παναγιώτοπουλε, καλημέρα και στους φίλους Κροατές, δόξα τω Θεώ. Όλα καλά. Εμείς ετοιμαζόμαστε τώρα, τρέχουμε με ρυθμούς έκθεσης.
0: Με ρυθμούς έκθεσης, αλλά τώρα ξαφνικά είδα εδώ ότι έχει ξεσπάσει πόλεμος με τον κύριο Σαμαρά για την woke agenda. Σας κατηγορούν ότι είστε woke κόμμα σχετικά με το θέμα των φίλων και την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ.
14: Εντάξει, τώρα ακούγονται διάφορα. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει επανειλημμένες εξετάσεις σε διάφορα ζητήματα και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς έτσι να μιλήσει γι' αυτό. Θυμάστε ότι ακόμη και στο γάμο των ομοφύλων που υπήρχε μια έτσι έντονη συζήτηση από όλες τις πλευρές. Εγώ, ας πούμε, έφνηση είμαι από εκείνους που καταψήφισα το νομοσχέδιο.
0: Ήταν λάθος αυτό, κύριε Γιουλέκα, που το πληρώνει η Νέα Δημοκρατία?
14: Κύριε Παναγιωτόπουλε, εγώ θα σας πω ότι ήταν σωστό το γεγονός ότι υπήρχε η ευχέρεια να ψηφίσουμε κατά συνείδηση. Όταν άλλα κόμματα, και θυμάμαι τότε το ΣΥΡΙΖΑ που είχε βάλει κομματική πειθαρχία στο θέμα αυτό, που ήταν και ένα ζήτημα ταυτοτικό για το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, σύμφωνα με τις ιδεολογικές του αρχές, εμείς από την δική μας πλευρά είχαμε την ευχέρεια της επιλογής και είμαι ένας από αυτούς που σας έκανε, που σας είπα ότι έκανα μια διαφορετική επιλογή από την εισήγηση. Αυτό θέλω να πω δηλαδή ότι δείχνει ότι στη Νέα Δημοκρατία πραγματικά είμαστε ένα ευρύ χώρο κόμμα, χωρούν όλες οι απόψεις και δεν έχουμε, ξέρετε, κανένα πρόβλημα.
0: Αυτό, ναι, αλλά ήταν λάθος επιλογή η συγκεκριμένη απόφαση. Πέρα από αυτό που λέτε ότι ήταν σωστό ότι ψηφίσαμε κατά συνείδηση.
14: Κατά τη δική μου άποψη, σε κάποια θέματα έπρεπε να κάνουμε μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση και να προχωρήσουμε, αφού είχαμε ακούσει έτσι και άλλες απόψεις κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό παρήθε, τελείωσε.
0: Θα πρέπει να διορθωθεί αυτό, γιατί υπάρχουν κάποιες φωνές μες στην Δημοκρατία που λένε ότι πρέπει να το αλλάξουμε.
14: Σε κάθε περίπτωση αυτό έχει οριστικά τελειώσει. Δεν νομίζω τώρα ότι μπορούμε να επαναφέρουμε το ζήτημα. Το θέμα είναι ότι, επαναλαμβάνω, ότι σε ένα κόμμα δημοκρατικό, αλλά όχι δημοκρατικό στους τύπους, δημοκρατικό στην ουσία, είναι πολύ σημαντικό ο καθένας να έχει τη δυνατότητα της επιλογής του. Και η Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον σε αυτό, πράγματι έχει μια παράδοση. Σε πάρα πολλά ζητήματα που είχαν να κάνουν είτε με θέματα συνείδησης, είτε με θέματα, ξέρετε, διαφορετικών έτσι, προσεγγίσεων και τάσεων, η Νέα Δημοκρατία έδινε την ευχέρεια πάντοτε στους βουλευτές της, και σας ανέφερα το χαρακτηριστικό αυτό παράδειγμα, να επιλέξει ο καθένας τη στάση του. Αυτό νομίζω ότι είναι και η αρχή της δημοκρατίας. Δηλαδή, αλίμονα στα κόμματα είμαστε στρατιώτες και ο καθένας ψηφίζει με μία γραμμή. Εμείς είμαστε ένα κόμμα σκεπτωμένων ανθρώπων και ένα κόμμα το οποίο δίνει τη δυνατότητα πραγματικά σε κάθε βουλευτή, σε κάθε στέλεχος, να μπορεί να διατηρήσει την άποψή του. Νομίζω ότι αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να ισχύσει σε μια δημοκρατία. Και θεωρώ ότι έτσι πρέπει να λειτουργούν τα κόμματα, με την βαθιά έτσι δημοκρατικότητα που ισχύει στη δική μας παράταξη. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει αποδείξει.
0: Εδώ έχουμε όμως αυτή την αντιπαράθεση με τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς ουσιαστικά λέει ότι αυτή η Νέα Δημοκρατία έχει αλλοιωθεί, έχει μετάλλαξει, δεν είναι η Νέα Δημοκρατία των αρχών του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Θέτει αυτές τις ατζέντες, είναι δύο οι πυλώνες που κινείται, αυτή η woke ατζέντα και τα εθνικά θέματα. Και βλέπουμε και την αντίδραση, θα έλεγα την υπεραντίδραση της κυβέρνησης απέναντι στον κύριο Σαμαρά. Σας φοβίζει το κόμμα Σαμαρά και αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς σας ενοχλούν? Έχει αλλάξει η Νέα Δημοκρατία?
14: Θα σας πω ευθέως, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν ξέρω εάν τελικά θα γίνει το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Όπως φημολογείται αυτή τη στιγμή, όλα είναι υποθέσεις εργασίας, γιατί ο κύριος Σαμαράς δεν έχει προχωρήσει το επόμενο βήμα. Ακούγεται, γράφεται, λέγεται ότι το πιθανότερο είναι ότι θα κάνει το κόμμα του. Εγώ μέχρι τελευταία στιγμή περιμένω να δω εάν τελικά θα κρατήσει αυτή η άποψη που λέει ότι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς το κόμμα ή αν δεν θα επικρατήσει. Σε κάθε περίπτωση, όλο αυτό σίγουρα δεν είναι μια ευχάριστη εξέλιξη, το καταλαβαίνετε. Αλλά από την άλλη πλευρά, εμείς θα προχωρήσουμε με βάση το έργο μας και θα κριθούμε με βάση το έργο και κυρίως τα αποτελέσματα της δουλειάς μας. Στη Δημοκρατία πάντοτε υπήρχαν τέτοια ζητήματα και στο παρελθόν υπήρξαν κινήσεις που έγιναν και από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, από κάποιους οι οποίοι δημιούργησαν τις δικές τους πολιτικές κινήσεις. Ωστόσο, αυτό δεν σταμάτησε την πορεία της δικής μας παράταξης. Εμείς τουλάχιστον έχουμε μια συσπήρωση πάρα πολύ δυνατή. Τα στελέχη μας παντού στη βάση, στην κορυφή, είναι ενωμένα. Έτσι προχωρούμε. Και ειλικρινά σας το λέω, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι βεβαίως θα ευχόμουν να μην υπήρχε κάτι τέτοιο. Και εύχομαι μέχρι τελευταία στιγμή.
0: Πιστεύετε ότι
14: να μην γίνει το κόμμα Σαμαρά.
0: Πιστεύετε
14: σε κάθε περίπτωση, εμείς έχουμε τη δουλειά μας μπροστά. Από το κυβερνητικό μας έργο θα κρυθούμε και όχι από οτιδήποτε άλλο.
0: Πιστεύετε ότι ταχύτητα του κ. Σαμαρά είναι πολιτικά, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχει κινηθεί πιο αριστερά στο κέντρο, με μια ατζέντα η οποία δεν εκφράζει τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους, άρα βλέπει αυτό το πολιτικό κενό και έρχεται ο κ. Σαμαράς, ή είναι προσωπική υπόθεση, ή είναι ένα γυνάτι του κ. Σαμαρά?
14: Κοιτάξτε, δεν θέλω να ερμηνεύσω τώρα τα κίνητρα και τις προθέσεις του κ. Σαμαρά, δεν μπορώ να το κάνω εξάλλου. Θα σας έλεγα όμως το εξής, ότι η Νέα Δημοκρατία πάντοτε ήταν ένα ανοιχτό πολυσυλλεκτικό κόμμα. Είναι το κόμμα που εκφράζει με τις παλιές έννοιες την κεντροδεξιά, και νομίζω ότι αυτή είναι μια βάση από την οποία δεν έχουμε μετακινηθεί. Πολλές φορές όμως και επί του Αντώνη Σαμαρά έγιναν ανοίγματα προς όλες τις πλευρές, και μάλιστα δεν θα ξεχάσουμε ότι τότε υπήρχε και συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, γιατί υπήρχε η αναγκαιότητα η πολιτική τότε να κυβερνηθεί ο τόπος. Άρα θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά τα ανοίγματα και το άνοιγμα προς το κέντρο που έκανε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης ήταν ένα απόλυτα πετυχημένο άνοιγμα, γιατί αυτό επιβεβαιώθηκε μέσα από τις εκλογές. Σαφώς η Νέα Δημοκρατία κοιτάζει και προς το κέντρο, κοιτάζει και προς τα δεξιά της, Δεν εννοώ για την άκρα δεξιά ασφαλώς, με την οποία δεν έχουμε καμία επαφή και καμία απολύτως ταύτιση. Αλλά εννοώ αυτούς που κινούνται στην δεξιά πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, όπως και αυτούς που κινούνται στο κέντρο. Δεν μπορείς, όταν κάποιος θέλει να έρθει στο κόμμα σου, όταν κάποιος θέλει να έρθει στην παράταξή σου, να του πεις: ξέρεις, δεν σε θέλω. Εμείς δεν είμαστε ένα κλειστό κόμμα, επαναλαμβάνω, στρατιωτών.
0: Γιατί ακούσαμε και τον κύριο Τσούτσια, εκπρόσωπο του
14: Σαμαρά,
0: που έλεγε για το Πασόκ, για το Λάος και αυτά και τα ανοίγματα που έχει κάνει.
14: Εξέφρασε τις δικές του απόψεις, εν πάση περιπτώσει δεν είναι. Το θέμα δεν είναι ο κύριος Τσούτσιας το πρόσωπο της κεντρικής πολιτικής κοινής. Ο κύριος Σαμαράς, εάν θα κάνει, αν δεν θα κάνει το κόμμα του, αυτό είναι κάτι που αφορά στον ίδιο. Σας είπα ότι ασφάλως δεν είναι για μας.
0: Εάν το κάνει και πάρει ένα ποσοστό, επειδή ακούγεται διάφορα σενάρια, θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία, αν δεν πάρει την αυτοδυναμία, να συνεργαστεί με το κόμμα του κύριου Σαμαρά?
14: Μέσα από αυτές τις υποθέσεις, κύριε Παναγιωτόπουλε, η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να αναζητήσει συνεργασίες, εάν δεν έκανε κτλ. Εμείς όμως είμαστε προσανατολισμένοι σε τελείως διαφορετικό, σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Όταν η Νέα Δημοκρατία διανύει την δεύτερη τετραετία της, είναι στο τέλος, ας πούμε, στις τελευταίες μήνες, τελευταίους 10 μήνες, περίπου έτσι θα γίνουν την άνοιξη οι εκλογές του 2027, στο τελευταίο έτος της δεύτερης θητείας της. Και όταν βλέπουμε από τα δημοσκοπικά ευρήματα, γιατί ως τώρα αυτά τα οποία μπορούμε να πάρουμε υπόψη μας είναι τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, ότι η Νέα Δημοκρατία σταθερά προηγείται με διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία έχει ως στόχο την αυτοδυναμία. Το έχει ξεκαθαρίσει και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Αν δεν επιτευχθεί αυτός ο στόχος, κύριε Γκιουλέκα, όμως, δεν θα αναζητήσετε συνεργάτες?
14: Εάν δεν επιτευχθεί, κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτός ο στόχος, τότε θα δούμε σίγουρα το συμφέρον του τόπου τι ορίζει. Εγώ θα σας έλεγα τελείως θεσμικά ότι η Νέα Δημοκρατία πάντοτε έβαζε το εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό. Εμείς λοιπόν επιδιώκουμε την αυτοδυναμία. Εάν δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία, τότε με βάση τα δεδομένα τα οποία θα υπάρχουν από τις κάλπες, που αυτή είναι και η βούληση και η εντολή του ελληνικού λαού, θα δούμε πώς θα κινηθούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι τελείως λάθος για μας, εννοώ για τα στελέχη μας και για την παράταξή μας, να μπαίνουμε σε μια σεναριολογία με ποιον θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε την επόμενη μέρα, όταν ο στόχος μας, και ένας στόχος που είναι εφικτός, δεν είναι ένας στόχος ουτοπικός, ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε το έργο μας στην τετραετία 27-30 με αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Αυτό πιστεύουμε και μπορούμε να το καταφέρουμε, και εκεί θα προσανατολιστεί η μάχη που θα δώσει η Νέα Δημοκρατία. Να κριθεί από το έργο της και να διεκδικήσει την εντολή για την επόμενη τετραετία. Νομίζω ότι είναι κάτι που δεν απέχει ούτε από την πραγματικότητα, και γι' αυτό ακριβώς αποτελεί για μας τον μοναδικό, τον πρωταρχικό μας στόχο και σκοπό. Εμείς δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να μπούμε σε ένα παζάρι, αν το θέλετε, ούτε ιδεών, ούτε σε ένα παζάρι εκλογικό. Εμείς αυτό το οποίο πιστεύουμε είναι ότι η Ελλάδα όσες φορές είχε κυβερνήσεις συνεργασίας, πράγματι πέρασε από διάφορες περιπέτειες. Θυμόμαστε τις κυβερνήσεις αυτές όπου κρυολογούσε ο ένας και παθαίναμε γρήπη όλοι μαζί. Έτυχε ο ένας που λένε και παθαίναμε κρυολόγημα ολόκληρη κυβέρνηση. Ότι πολλές φορές κολλούσαμε σε απλά νομοσχέδια, γιατί υπήρχαν τελείως διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες σε πολλούς κυβερνητικούς εταίρους. Άρα έχει αποδειχθεί ότι η δική μας πολιτική κουλτούρα δεν ευνοεί τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Αντίθετα, θα σας έλεγα ότι οι ισχυρές κυβερνήσεις, όπως η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του 19-23 και του 23-27, το χρόνο που θα διανύσουμε δηλαδή σε λίγους μήνες μέχρι τις εκλογές, είναι μια κυβέρνηση που είχε την ευκαιρία να παραγάγει έργο και παρήγαγε έργο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
14: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλημέρα. Ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Χάι, Αναστασία. Ο Δημήτρης μου λέει ότι τι ακριβώς αρμοδιότητες έχει το Μακεδονία Στράκης, γιατί δεν υπάρχουν υφυπουργεία.
15: Αλφα Πάτρας 94,4.
16: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα, από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate, Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
17: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
18: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες.
19: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ-τακ-τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
20: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
21: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
22: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
23: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
24: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
25: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
26: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
27: Πολλοί ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθούν προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα, ενώ η αστυνομική προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες θανατώθηκε το βρέφος συνεχίζονται. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούνται και οι καταθέσεις που αναμένεται να δώσουν τα τρία ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν στο σπίτι. Το 2025, τρεις φορές φιλοξενήσαμε τα παιδιά αυτά στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Με εισαγγελική εντολή γνωστοποίησε στον Αλφα Ρέντιο 989 ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος. Στις 12.30 στη Βουλή, ονομαστική ψηφοφορία για την εκλογή της Έλενα Ακρίτα, που έχει προταθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση της Αντιπροέδρου του Κοινοβουλευτικού Προεδρείου. Η Νέα Δημοκρατία και οι Νίκοι προτίθενται να ψηφίσουν παρόν, ενώ υπέρ της υποψηφιότητας αναμένεται να ταχθούν ΠΑΣΟΚ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας. Απόψε στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του για την επόμενη δεκαετία. Το σχέδιο του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης περιλαμβάνει μέτρα ύψους 7,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι βασικοί πυλώνες του προγράμματος αφορούν το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, τον εξορθολογισμό των φορολογικών βαρών και τη θέσπιση πατριωτικής εισφοράς για δίκαιη ανάπτυξη. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, νέο κύμα πληγμάτων κατά Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν από αμερικανικό πυραυλικό πλήγμα στο νότιο Ιράν, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη χαμήλια γιορτή, σύμφωνα με την Ιρανική Ερυθρά Ημισέλινο. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων σε Ιορδανία, Ιράκ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ, με τον

Τα 4 μποφόρ του Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 36 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώς θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρροτικά, όπου κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Αλφαρέντιο 989 και είναι στα μικρόφωνα η Αφήνα Ιδανέκα.
1: Ο
0: Τάστας Καλλιδρανιάς στη ρύθμιση του ήχου και υπάρχει ένας γενικότερος χαμός με τους Τούρκους. Και αυτός ο γενικότερος χαμός με τους Τούρκους δεν ξέρω, Αθήνα Ιδανέκα, που θα μας οδηγήσει. Πάντως δεν πάνε καλά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν εδώ, λένε τα νέα σήμερα, ο αρχηγός της τολμιστικών υπηρεσιών της Τουρκίας και έκανε διάφορες συναντήσεις. Ο Ερντογάν πήγε στον Πούτιν.
1: Ναι.
0: Εδώ πέρα μερικοί αριστεροί νομίζουν ότι ακόμα είναι κομμουνισμός στη Ρωσία.
1: Αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Μπορείς να μου το εξηγήσεις.
0: Δηλαδή,
1: η πιο υπεριαλιστική δύναμη.
0: Μαφία κατά
1: καλά, ναι. Καπιταλιστικός τρόπος ζωής επίσης.
0: Μαφία.
1: Πώς τα συγχέουν αυτά και νομίζουν.
0: Έχει γίνει ένα μπέρδεμα. Νομίζω ότι είναι τα παλιά χρόνια. Δεν είναι τα παλιά χρόνια, αλλά το πρόβλημά μας είναι σύνθετο, γιατί η γειτονική χώρα, η Τουρκία, οι αναλυτές της, μάλλον οι στρατιωτικοί και πολιτικοί αναλυτές στα διάφορα τηλεοπτικά δίκτυα της Τουρκίας, θεωρούν σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα υπάρχει μία σύγκρουση με τη χώρα μας. Έχει γίνει μεγάλο θέμα, το θέμα του Αχιλλέα, δηλαδή αυτής της ασπίδας προστασίας της χώρας μας από ντρόνς, από πυράβλους κτλ. Και ένα από τα βασικά θέματα ήταν ο Γεωργιάδης, ο οποίος έκανε δηλώσεις για το Ισραήλ, γιατί είναι στρατηγικός αυτό, εταίρος και αυτά και τα λοιπά. Τους εξυμνούσε,
1: ναι.
0: Ο Γεωργιάδης. Τα έχουν πάρει και ανάποδα οι Τούρκοι, του τα ρίχνουν.
1: Σε λίγο θα μας τα εξηγήσει, θα τον έχουμε.
0: Ναι, θα τον έχουμε σήμερα. Λοιπόν, αυτά ως ένα πρόλογο. Σήμερα μείνετε κοντά μας μέχρι τις 11. Λοιπόν, σήμερα 5 χρόνια που δεν είναι μαζί μας ο Μίκης Θοδωράκης. Είναι 5 χρόνια που έχει φύγει από τη ζωή ο μεγάλος αυτός άνδρας, ο οποίος έφερε, πέρα όλων των άλλων, θα σου πω το εξής, έφερε τους ποιητές.
1: Τους
0: και τους έμαθε ο κόσμος. Δηλαδή, Ελίτη, Σεφέρη, Γκάτσο, όλοι αυτοί, ας πούμε, τέλος πάντων. Ήρθανε, αν το αφιερώσουμε αυτό εμείς σε ένα μικρό θέμα μουσικό, για να γυρίσουμε.

0: Λοιπόν, τραγουδάει ο ίδιος, είναι μια σπάνια ηχογράφηση αυτού του καταπληκτικού τραγουδιού ενός τεράστιου μουσικοσυνθέτη, ενός τεράστιου ανθρώπου που, όπως είπα, πέρα από τα πολιτικά και δεν τα υπολογίζω αυτά γιατί είχε εκεί ένα θέμα, αλλά έφερε την πίεση στα σπίτια μας. Τώρα για τα ψέματα θυμάμαι Αθηναίδα ένα παιδί, μια κοπελίτσα που πήγαινε στο Λύκειο και κάπως ήρθε η κουβέντα και λέει ο Σέφερης για τον ποιητή και έφυγα που γιώθηκα. Τέλος πάντων, θα έχουμε και τον υπουργό, τον κύριο Χριστοδήμα, σε λίγο, υποδομών και μεταφορών. Θα πούμε και για τα ελληνοτουρκικά λίγο περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής. Πάντως, αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία αυτή τη στιγμή στη σχέση με τη χώρα μας, έχω την εντύπωση ότι είναι λίγο, όχι λίγο, είναι αρκετά σοβαρό. Και δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα δεν βλέπω τα κόμματα να ασχολούνται σοβαρά με αυτό το ζήτημα και το πώς η Τουρκία αντιμετωπίζει τη χώρα μας απέναντι σε μια Ελλάδα η οποία δεν έχει επιθετικά όπλα, εξοπλίζεται αμυντικά η Ελλάδα. Δηλαδή προσπαθεί να διασφαλίσουμε, εμείς προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ειρήνη και την ηρεμία μας.
1: Ναι.
0: Δεν θέλουμε τίποτα εμείς από τους
1: Τούρκους. Είναι αμυντικό αυτό που κάνουμε εμείς. Γιατί πιστεύεις ότι τα κόμματα δεν ασχολούνται όμως, δεν πουλάει για να το πω λέγα το θέμα.
0: Δεν ασχολούνται γιατί δεν ενημερώνονται σωστά. Μη σου κάνει εντύπωση.
1: Όχι, μου κάνει εντύπωση. Γιατί αν είναι τόσο θέμα, τόσο σημαντικό, έτσι.
0: Έλεγα προχθές.
1: Ειδικά προεκλογικά, πρέπει να πεις και ποιες είναι οι θέσεις σου.
0: Έλεγα προχθές εγώ εδώ. Και μάλιστα με πήρε ένας φίλος, μου λέει, δεν σε ενδιαφέρει το πρέταντορ του Λόρε Μεγάλε. Επειδή είπα, ποιο πρέταντορ τώρα. Ασχολούνται με κάτι το οποίο δεν έχει νόημα. Εδώ, χθες δεν το συζητάγαμε με φίλους που είμαστε.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για κάτι τώρα εδώ και μετά σου έρχεται μήνυμα στο κινητό διαφημιστικό για αυτό που μιλάς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μου έχει συμβεί 50 φορές.
1: Ο Χρήστος, λοιπόν, ο Δήμας
0: το πρέταντο του Μάραν. Εδώ έχεις και κάρτες και οι πιστωτικές σου κάρτες ξέρουν τι αγόρασες, ξέρουν σε ποιο σημείο βρίσκεσαι από το αυτοκίνητό σου που έχει το μηχάνημα αυτό
1: το GPS. Και στα social media τα βάζουμε και μόνοι μας.
0: Βάζεις στα social media. Κάνεις αναρτήσεις, χρόνια πολλά Λευτεράκι, τι ωραίος που ήσουν χτες και κάτι τέτοιες μπουρδες που διαβάζω. Άσε δε που έχω μεγάλη ένσταση που βάζουν κηδείες. Άστο ρε Μεγάλε. Έχασα τον πατέρα μου, λέει, τι να κάνουν δηλαδή. Πρέπει να το δούμε στα social media αυτό.
1: Τι βάζουν, την κηδεία ή το γεγονός.
0: Δεν βάζω, κηδεύτηκε λέει ο μπαμπάς. Και εμένα
1: εντάξει,
0: ο πατέρας
1: πώς είχαν παλιά και δύο χαρτά. Αυτή είναι η συνέχεια.
0: Έλα εσύ τώρα, λοιπόν, εντάξει, πρωί-πρωί δηλαδή να
1: ανοίγεις. Δεν ξέρω πώς πήγε αυτή η συζήτηση. Ο Χρήστος Δήμας, υπουργός μεταφορών, είναι στην γραμμή μας. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Υπουργέ, γίνεται πολύ μεγάλος λόγος και πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτή την εθνική Αθηνολαμίας. Και δεν υπάρχει, λέει ο Χρυσοχοίδης, καμία λύση αν δεν γίνει ένας δρόμος. Τι γίνεται με αυτό? Κανονικά πρέπει να τον έχετε παραδώσει τον δρόμο, αλλά μπάσπτωση. Υπάρχει τέτοια προοπτική?
2: Επειδή δεν άκουσα, επαναλάβετε το ερώτημα παρακαλώ. Για την Αθηνολαμίας είπατε τι?
0: Είπα, ο κύριος Χρυσοχοίδης είπε ότι δεν υπάρχει λύση, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πρέπει να είσαι μάγος για να αλλάξει τα πράγματα. Και εκτός αν υπάρχει δρόμος. Ένας δρόμος ο οποίος να οδηγεί κάπου αλλού με τα φορτικά κτλ. Και λέω, αυτό αν είναι έτσι, 7 χρόνια κυβέρνηση θα έπρεπε να το έχετε παραδώσει ένα τέτοιο έργο.
2: Ωραία. Πάμε να δούμε ένα-ένα τα ζητήματα. Ναι. Αρχικά, αν αναφέρεστε παραδείγματος χάρη στην Αττική Οδό, εκεί που ενώνεται με την Εθνική Οδό στον κόμβο της μεταμόρφωσης, άρα εκεί που ενώνονται οι δύο αυτοκινητόδρομοι, νομίζω ότι ήδη όποιος περνάει από εκεί πέρα βλέπει τις εργασίες οι οποίες γίνονται και ο στόχος είναι να τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από το Ελευθέριος Βενιζέλος και κινούνται επί της Αττικής Οδού, τα οποία είναι σταματημένα στον κόμβο της μεταμόρφωσης, ακριβώς επειδή πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από την Ελευσίνα και θέλουν να βγουν στην Αθηνολαμίας. Πλέον έχουν ξεκινήσει οι εργασίες από τις αρχές Αυγούστου. Όποιος κινείται εκεί πέρα το βλέπει και μέχρι τέλος του έτους θα έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία, όπου πλέον τα αυτοκίνητα είτε έρχονται από την Ελευσίνα είτε από το Ελευθέριος Βενιζέλος θα μπαίνουν με δύο διαλυτές λωρίδες.
0: Το κατάλαβα αυτό, αλλά εγώ λέω δεν μπαίνω ούτε στην Αττική. Εγώ φεύγω από εδώ, που είμαστε από την Καλυφτάκη, γιατί είμαστε κάτω και φυσιά ο σταθμός, βγαίνω στην Εθνική Οδό και θέλω να πάω στο Sky επίσκεψη τον Αλαφούζο. Αλλά για να πάω θέλω μία μισή ώρα. Αυτό πώς θα διορθωθεί αυτό?
2: Δεν μιλάτε συνεπώς μόνο για την Αθηνών Λαμίας, μιλάτε για το κυκλοφοριακό γενικότερα.
0: Όχι, αυτό που αυτή η Αθηνών Λαμίας είναι αυτή, δεν είναι...
1: Πάρα πολλοί πολίτες, κίνδυμα, και έχει επιπτώσεις σε πάρα πολλούς τομείς και στην παραγωγικότητα του Έλληνα.
0: Πώς θα φτάσω στον Αλαφούζο?
1: Τρεις ώρες στον Αλαφούζο, θες να φτάσεις?
0: Έχουμε ραντεβού.
2: Πάμε λοιπόν σε αυτό το ερώτημα. Κάνουμε δύο πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες αποσκοπούν στο να μειώσουμε τα βαρέα οχήματα από τον αστικό ιστό, με αποτέλεσμα να διευκολύνουμε και την κίνηση. Η πρώτη είναι, όπως ξέρετε, πριν από τρεις μήνες υπογράψαμε την σύμβαση για την δημιουργία του τριπλού κόμβου του Σκαραμαγκά, το οποίο πράγματι θα ελαφρύνει και τον αστικό ιστό και την εθνική οδό, αλλά παράλληλα ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός την πρόθεσή μας και συζητάμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς θα δημιουργηθεί η σύνδεση μεταξύ με αυτοκινητόδρομο, μεταξύ της Ελευσίνας και των Ινοφύτων, το οποίο πράγματι είναι η παράκαμψη Αττικής, θα διευκολύνει πάρα πολύ, καθώς θα απομακρύνει τα βαρέα οχήματα οριστικά από το κέντρο της πόλης. Την ίδια στιγμή και η Τροχέα έχει λάβει πολύ σημαντικά μέτρα, προσπαθώντας ειδικότερα τις ώρες αιχμής να βοηθήσει και ειδικότερα αυτόν στον Κηφισό.
0: Είπα ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο κ. Ξουχοίδης. Το δήλωσε χθες. Εγώ λέει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θαύματα δεν γίνονται. Πρέπει να γίνει δρόμος. Αυτό είπε ο υπουργός.
2: Αρχικά δεν γίνεται κάτι από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτό νομίζω το
0: είσαστε 7 χρόνια κυβέρνηση όμως. Δεν είσαστε χθες.
2: Γι' αυτό ακριβώς σας εξηγώ και τι παρεμβάσεις κάνουμε και το τελευταίο χρονικό διάστημα. Yeah. Όπως επίσης βλέπετε και σε όλη την χώρα ότι παραδίδονται πολύ σημαντικά έργα
0: υποδομών,
2: τα οποία επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω.
0: Ναι, ναι, λέω, δεν είμαστε στην άλλη χώρα, είμαστε εδώ. Ρωτάω για την Αττική εγώ.
2: Και για την Αττική σας απάντησα, κύριε Χατζή, και συνεχίζω να απαντώ. Ένας πολύ σημαντικός, λοιπόν, πολύ σημαντικό είναι και η εξέλιξη της γραμμής 4 του μετρό, όπου ήδη ο ένας από τις δύο μετροπόντικες έχει ολοκληρώσει την πορεία του. Ο δεύτερος θα ξεκινήσει πολύ σύντομα, καλώς ερχόντων των πραγμάτων, με σκοπό να φτάσει τους επόμενους μήνες και αυτός να ολοκληρώσει την πορεία του. Αλλά και η πλήρης αντικατάσταση όλων των λεωφορείων θα έχετε δει προφανώς, κυκλοφορείτε και οι δύο στην Αττική, ότι το τελευταίο 1,5 χρόνο έχουμε αντικαταστήσει το σύνολο του στόλου των αστικών λεωφορείων. Άρα το να προσπαθήσουμε να αναβαθμίσουμε και τις αστικές συγκοινωνίες, αλλά το σύνολο των μέσων μαζικής μεταφοράς, είναι εξαιρετικά σημαντικό, ώστε να μπορέσουμε όλοι μας να γλιτώσουμε πολύ περισσότερο χρόνο κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών μας. Όμως μαγικές λύσεις όμως προφανώς δεν υπάρχουν.
0: Να ρωτήσω κάτι. Έχουμε πάρα πολλά παράπονα σε ό,τι αφορά τις πινακίδες και αυτοκινήτων και μηχανών που δεν έχετε να τους δώσετε πινακίδες. Είναι στη δική σας αρμοδιότητα αυτό ή είναι άλλος?
2: Είναι αρμοδιότητα του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. Από όσο ξέρω έχουν ήδη προχωρήσει διαδικασίες, άρα πολύ σύντομα θα επιληθεί και αυτό το ζήτημα.
0: Θα επιληθεί και αυτό. Να ρωτήσω κάτι επίσης. Αυτό με τις διαγραμμίσεις είναι αρμόδια η περιφέρεια και η Δήμη στους δρόμους?
2: Εξαρτάται για ποιον δρόμο μιλάμε.
0: Μιλάμε για την Αθήνα, μιλάμε εδώ. Δεν μιλάω για τις εθνικές οδούς.
2: Άμα είναι οι βασικές οδοί του νομού Αττικής, ως επιτοπλίστων να είναι αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είτε αυτή έχει να κάνει με την περιφέρεια, είτε με τον εκάστοτε δήμο.
0: Ναι, εσείς βλέποντας αυτό το πρόβλημα μπορείτε να έχετε κάποια παρέμβαση? Δηλαδή με ένα έγγραφο να επιστήσετε την προσοχή των δήμων και της περιφέρειας, που είναι και νεοδημοκράτης ο περιφερειάρχης. Αν το πείτε, βάλε και καμιά γραμμή.
2: Αρχικά δεν έχει να κάνει με το τι κόμμα είναι ο περιφερειάρχης.
0: Τον ψηφίσατε, ξέρω εγώ.
2: Αλλά συνεργαζόμαστε με όλους τους περιφερειάρχες και όλους τους δημάρχους, ανεξάρτητα τι κόμμα είναι ο καθένας. Από εκεί και έπειτα, συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, σε πολλά ζητήματα υπάρχει. Εκεί πέρα που μπορούμε να βοηθήσουμε και με τις δυνατότητες μας, προφανώς το κάνουμε.
0: Και ένα τελευταίο. Αυτό με τα όρια κυκλοταχύτητας στις εθνικές οδούς. Ξαφνικά πηγαίνεις με 130 χιλιόμετρα και στη στροφή σου λέει 60. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό πρέπει δηλαδή να είσαι... δεν ξέρω, πρέπει να έχεις μαγικές ικανότητες από το 130 να φρενάρεις. Δεν πάει, δηλαδή αν τα αφήσεις τον γκάζι, δεν πάει 60.
1: Εγώ θα ρωτήσω και για τα όρια ταχύτητας. Θέλουμε να είναι χαμηλά μέσα στις πόλεις και μέσα στις γειτονιές, αλλά ξέρετε, υπάρχουν και σημεία που πρέπει να πηγαίνεις με 30, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα σου κορνάρουν, δεν θα σε αφήσουν. Δεν είναι μικροί δρόμοι αυτοί.
2: Λοιπόν, το όριο ταχύτητας στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, ορίζεται με κάποια πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Ναι. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει, ας πούμε, με την κατηγορία ή τη γεωμετρία της οδού, το οποίο είναι και το βασικότερο κριτήριο. Δηλαδή, εξετάζεται το πλάτος του δρόμου, ο αριθμός των λωρίδων κυκλοφορίας, η ύπαρξη διαχωριστικού στιθέου, η ακτίνα των στροφών που αναφέρατε πιο πριν, αν έχει ισόπεδους κόμβους ή αντίθετη κυκλοφορία το ίδιο οδόστρωμα. Όμως υπάρχουν και άλλα πολύ σημαντικά κριτήρια και τα αναφέρατε πολλά από αυτά. Μπορεί να έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των χρηστών, δηλαδή αν περνάμε μέσα από πυκνοτακτημένες περιοχές.
0: Προφανώς δεν καταλάβατε τι ρώτησα. Σας λέω στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών.
2: Μάλλον δεν καταλάβατε όμως και την απάντησή μου.
0: Όχι, δεν την κατάλαβα, γιατί όταν έχει 130 χιλιόμετρα και η συστροφή σου λέει 60, δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε? Και είναι τροχονόμος και σε γράφει. Και σου λέει εδώ με το δίπλωμα. Δεν γίνεται αυτό, πώς θα γίνει?
2: Άρα σας εξηγώ όμως ποια είναι, γιατί ρώτησε και η κυρία Νέγκα για εντός του αστικού ιστού. Προσπαθώ να απαντήσω στο σύνολο της ερώτησής σας. Το οποίο έχει να κάνει με τα κριτήρια καθορισμού των ορίων ταχύτητας. Εκτός αν με ρωτήσατε κάτι άλλο, το οποίο δεν το κατάλαβα.
0: Όχι, δεν καταλάβατε. Σας λέω το εξής.
2: Εγώ κατάλαβα ότι με ρωτήσατε για τα όρια ταχύτητας. Είτε είναι στην εθνική
0: λοιπόν,
2: οδό.
0: Στο Τατόι, ακούστε τι λέει ένας φίλος ακροατής. Εκεί που είναι το αεροδρόμιο και ο μεγάλος δρόμος είναι μεγάλος και μακρύς, το όριο είναι 30 χιλιόμετρα. Και αυτό είναι εκτός αστικού ιστού. Πώς το δικαιολογείτε?
2: Λοιπόν, το κάθε όριο ταχύτητας το οποίο μπαίνει γίνεται μετά από μελέτη που έχουν κάνει ειδικοί.
0: Ποιοι είναι ειδικοί, ο εργολάβος δηλαδή που έχει φτιάξει τον δρόμο?
2: Όχι βέβαια, δεν είναι απόφαση του εργολάβου, κύριε Χατζή.
0: Ποιανού είναι?
2: Είναι απόφαση την οποία λαμβάνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, έχοντας συστήσει τις επιτροπές των ειδικών μελετητών των συγκοινωνιολόγων.
1: Κύριε Δήμα, αυτό που λέτε...
2: δεν είναι μια αυθαίρετη απόφαση.
1: Το καταλαβαίνουμε. Απλώς οι ειδικοί είναι ειδικοί, αλλά ξέρετε, οι πλέον ειδικοί είναι αυτοί που οδηγούν κάθε μέρα στον δρόμο και είναι χιλιάδες άνθρωποι. Και σας λέμε για δρόμους. Η Χαριλάου Τρικούπη είναι ένας άλλος δρόμος στην Κηφισιά που είναι το όριο 30 και κανείς δεν πηγαίνει με 30. Σας ρωτάμε για δρόμους στους οποίους οδηγούμε καθημερινά. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, δεν μπορεί και να τηρηθεί όμως. Οι ειδικοί μπορεί να έχουν τα δίκια τους, μπορεί να το διατυπώνουν όπως πρέπει να το διατυπώσουν. Από εκεί πέρα όμως, όταν είναι θέμα καθημερινής χρήσης και έχουμε εμείς εκατοντάδες μηνύματα, υπάρχει μία απόσταση μεταξύ ειδικών και οδηγών. Αυτό δεν πρέπει να το λάβετε υπόψη.
2: Πάντως, νομίζω ότι και οι ειδικοί, αυτοί που τους παρακολουθούν, οι τυπικούς, οδηγούν και ζουν στην καθημερινότητά μας. Να υπενθυμίσω σε όλους μας ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες που έχουν τα υψηλότερα νούμερα όσον αφορά τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, παρά το γεγονός ότι την περασμένη χρονιά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είχαμε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση στα τροχαία ατυχήματα. Είμαστε ακόμα σε πολύ υψηλά νούμερα, άρα εάν θέλουμε να βάλουμε την ασφάλεια πάνω από όλα, που αυτή είναι η προτεραιότητα η δική μου, πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί σε αυτή τη συζήτηση.
0: Μα σας έκανα
2: Είναι διαφορετικό, ένα λεπτάκι, είναι διαφορετικό όταν περνάει ένα αυτοκίνητο από ένα σχολείο, έξω από ένα σχολείο, έξω από ένα πάρκο, όταν τέλος πάντων περνάει σε μια γειτονιά που υπάρχουν ευάλωτοι χρήστες του δρόμου, όπως μπορεί να είναι πεζοί, ποδηλάτες και παιδιά, και είναι διαφορετικό ένας πίσω σε αυτοκινητόδρομος προφανώς.
0: Εγώ σας ρώτησα για ένα στο Τατόι, εκεί που είναι το αεροδρόμιο, ο μεγάλος αυτός δρόμος, όπως είναι και μακρύς, έτσι. Το όριο είναι 30, με συγχωρείτε τώρα, αυτό είναι εκτός.
1: Δηλαδή, δεν λέμε μέσα σε γειτονιά.
0: Ποιος το έβαλε το 30, δηλαδή δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Δεν πρέπει να τα ξαναδείτε αυτά τα όρια. Δεν ξέρω, πρέπει μελετές, έχετε ανθρώπους.
1: Γιατί είναι και, ξέρετε, θέμα συμπεριφορικό. Δηλαδή, αν ο άλλος μαθαίνει ότι τα όρια ταχύτητας δεν μπορεί να τα ακολουθήσει γιατί είναι παράλογα, έτσι, έχει και μία απόσταση από το τι είναι νόμιμο. Και μετά πάβει να δίνει σημασία. Γιατί σου λέει αυτά που μου λένε εδώ δεν τηρούνται και δεν βοηθάει αυτό στο να είμαστε προσεκτικοί.
2: Από την άλλη, όμως, αν αυξήσουμε τα όρια ταχύτητας και πάμε ακόμα και πάνω από τα περισσότερα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, ειδικά όταν έχουμε και πολλά τροχαία ατυχήματα, αλλά και ο στόλος των αυτοκινήτων μας είναι πολύ γυρασμένος και γιατί η οδική παιδεία μας θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν είναι και η καλύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι όλοι συνειδητοποιούμε ότι βάζουμε άλλα πράγματα ως προτεραιότητα και, και διακινδυνεύουμε ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων. Άρα πάντοτε πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Και εγώ επιμένω ότι το να λαμβάνουμε τη γνώμη των ειδικών, των ανθρώπων που ξέρουν σωστά το τι συμβαίνει, όχι μόνο στις υπόλοιπες χώρες, αλλά των συγκοινωνιολόγων, για εμάς είναι καθοριστικό και πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι, σύμφωνοι, εγώ δεν διαφωνώ στους ειδικούς και στους αυτούς που έχετε εκεί και τα λένε. Αλλά εσείς θέλετε να πάρουμε μια κάμερα και να πάμε σε έναν δρόμο να το δείτε. Αυτό που σας λέω. Δεν γίνεται δηλαδή κάπου. Εσείς πάτε στην Κόρινθο, δεν πάτε?
2: Προφανώς πάω στην Κόρινθο.
0: Γιατί είναι η εκλογική σας περιφέρεια. Δεν το βλέπετε αυτό με τα όρια ταχύτητας? Δηλαδή δεν μπορεί να μην το έχετε δει, κύριε Υπουργέ. Αδύνατον δηλαδή.
2: Να ρωτήσω κάτι. Διαφωνείτε εσείς ότι έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό τροχαίων ατυχημάτων? Διαφωνείτε με το γεγονός ότι ο στόλος των οχημάτων μας είναι από τους πιο γυρασμένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Ναι, διαφωνώ, ναι. Εγώ βλέπω καινούργια αυτοκίνητα στον δρόμο, με συγχωρείτε. Και έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι πωλήσεις, από ό,τι έχω πάρει στοιχεία από μεγάλες εταιρείες πωλήσεων αυτοκινήτων, πάρα πολλά. Πώς είναι γυρασμένος ο στόλος? Δεν ξέρω από πού βγαίνει αυτό το συμπέρασμα.
2: Τα στοιχεία δείχνουν διαφορετικά πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι όλοι πρέπει να βάλουμε την ασφάλεια πάνω από οτιδήποτε.
0: Ναι, τέλος πάντων, δηλαδή έτσι που έχετε βάλει τα όρια, δηλαδή εγώ άμα γίνει ένα ατύχημα, πάντα θα είμαστε κατηγορούμενοι γιατί τα ξεπεράσαμε κατά 10 χιλιόμετρα. Τέλος πάντων, αυτό με τα όρια ταχύτητας πάντως, εσείς λέτε αυτά που λέτε και καλά κάνετε και τα λέτε, υπουργός είστε, δικαίωμά σας είναι, αλλά.
2: Δεν είναι δικαίωμά μου, είναι υποχρέωσή μου.
0: Ναι, υποχρέωσή σας.
2: Το να τηρούμε, να τηρούμε τα όρια ταχύτητας στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Άλλο να τα τηρούμε. Δεν λέω να τα μην τα τηρούμε.
2: Είναι υποχρέωση όλων
0: μας. Μα δεν λέω να μην τα τηρούμε. Εγώ τα τηρώ τα όρια, αλλά σας εξηγώ.
2: Πάμε πάλι και θα σας πω. Μια στιγμή, γιατί ρωτάτε κάτι και θα σας πω κιόλας ότι σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, τα όρια ταχύτητας που έχουμε είναι σχετικά αυξημένα, είναι πάνω από το μέσο όρο.
0: Πώς είναι παρόμοιο, στην Ιταλία που πήγα δεν είναι έτσι?
2: Υπάρχουν άλλες χώρες που σε αυτοκινητοδρόμους δεν ξεπερνούν τα 80 ή τα 100 χιλιόμετρα
0: στην Αμερική.
2: Απλώς σας το λέω αυτό για να έχουμε μία εικόνα του τι συμβαίνει έτσι και στον υπόλοιπο κόσμο. Θα σας πω ότι τα όρια ταχύτητας προφανώς πρέπει να τα τηρούμε.
0: Σε ποια χώρα συμβαίνει αυτό που μου περιγράφετε τώρα? Γιατί εγώ πρόσφατα πήγα στην Ιταλία, δεν το είδα, δεν το συνάντησα.
2: Από την γνωρίζω στη Μάλτα, ας πούμε, είναι τα 80 χιλιόμετρα ανά ώρα.
0: Η Μάλτα είναι τώρα χωριό εκεί, δεν είναι κανονικά. Εγώ σας είπα στην Ιταλία, μου πέντε ευρωπαϊκές χώρες. Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, δεν έχουν τέτοια όρια στις μεγάλες αυτοστράτες.
2: Είναι... Από ό,τι ξέρω και αν θυμάμαι καλά, η Ιταλία στα ίδια όρια με εμάς είναι.
0: Όχι, έχει μία λωρίδα αριστερά, η οποία μπορεί να πάσει με πολλά χιλιόμετρα, γιατί έχουν και Φεράρι αυτοί, καταλάβατε, και δεν είναι το ίδιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια κατάσταση περίεργη, δηλαδή σας εξήγησα, βάλτε το 80 χιλιόμετρα, okay. Αλλά όμως όταν στρίβω, μην το βάλεις 20, γιατί αυτό συμβαίνει, το έχετε δει, δεν μπορεί να μην το έχετε δει, κύριε Υπουργέ. Δεν μπορεί να μην το έχετε δει αυτό στην Πατρών Κορίνθου, στην Αθηνών Κορίνθου. Στρίβει στη γωνία και είναι 20 χιλιόμετρα από 80, ας πούμε. Βάλ το 60, αλλά βάλ το 60. Μην μου το βάλεις 10 μόλις στρίψω. Αυτό προσπαθώ να σας πω.
2: Πώς?
0: Καταλάβατε.
2: Επαναλαμβάνω ότι κάθε πινακίδα έχει γίνει μετά από μελέτη ειδικών. επικοινωνιολόγο.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Μήπω να πάρετε άλλου ειδικού να είναι καλύτεροι, ξέρω εγώ.
2: Και αυτή νομίζω είναι υποχρέωση όλων μα. Αλίμονο, εάν δεν βάζαμε
0: την
2: ελπίδα, έτσι του ειδικού να μα πούνε.
0: Όχι, μήπω αυτή η ειδική που έχετε πάρει, μήπω δεν είναι επαρκή, να πάρετε τίποτα άλλου. Αυτό λέω, προσπαθώ να πω. Να έχετε κάποιους άλλους ανθρώπους, τι να σας πω, δεν ξέρω.
2: Δεν είναι ένας ή δύο αναπερίπτωση.
0: Α, είναι πολύ, ωραία. Εάν δείτε όμως τα μηνύματα του κόσμου που είναι εκατοντάδες που μας έχουν στείλει, θα δείτε ότι δεν το λένε για εσάς, το λένε για τους ειδικούς που επικαλείστε. Δεν συνάδουν με την κυκλοφορία και την εμπειρία των οδηγών, μας αναφέρουν περιστατικά.
1: Συγκεκριμένους
0: δεν θέλω να σας κουράσω. Εντάξει, αυτό έχετε στο μυαλό σας. Okay, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Δευτέρα έως Πέμπτη, η Zen το λέει και το κάνει. Κανονίζει first dates για όλα τα γούστα.
6: Τι ψάχνει στο first date?
7: Έναν έξυπνο.
8: Ατύχει.
5: Ρομαντικά.
9: Τι κοιτάς πρώτα σε με κοπέλα?
8: Τα μάτια.
5: Απρόβλεπτα.
9: Έπρεπε να είχα πιει.
10: Δεν φοράς παντελόνι.
5: Επικά.
11: Μην κάνω.
5: First dates. Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα, στο Star.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Με πολύ συμπάθεια τον αντιμετωπίσαμε, δεν πήραμε απάντηση. Εγώ δηλαδή αυτό το ειδική μας είπαν να κάνουμε αυτό το project για να βάλουμε τα ωραία, εντάξει το αντιλαμβάνουμε, αλλά οι ειδικοί αυτοί οι συγκεκριμένοι δεν ξέρω αν είχαν πάρει και γραμμή να έχει και ένα εισπρακτικό, μια εισπρακτική θεωρία η ιστορία αυτή. Δηλαδή μόλις στρίβεις, πας 130 και στρίβεις και σου λέει 60 και είναι στημένος ο τροχονόμος εκεί και εσύ δεν μπορεί να πας με 160. Ναι. Πρέπει να φρενάρεις και να πες ρολιά πάνω σου που έρχονται από
1: και
0: πίσω.
1: Και να πούμε και κάτι άλλο, Τάκη, ότι επειδή λαμβάνουμε πάρα πολλά μηνύματα καθημερινά, οι οδηγοί όταν είναι λογικά τα μέτρα τα δέχονται με χαρά. Όπως το μεγάλο θέμα με τα αλκοτέστ. Έχει αλλάξει την ελληνική κοινωνία, είναι κάτι πολύ θετικό. Δεν έχει μιλήσει κανείς αρνητικά για αυτό το θέμα.
0: Δύο κατηγορίες στο εμπορίο έχουν πάθει ζημιά. Η μία είναι τα εστιατόρια που δεν μπορούν να απολύσουν κρασιά και ποτά
1: και
0: γιατί πίνουν όλοι, καλά τα μπαρ, ναι, όλοι αυτοί και οι διαιτολόγοι. Οι οποίοι οι διαιτολόγοι λόγω μουτζάρο δεν έχουν δουλειά. Κλείνουν τα γραφεία. Μου το είπε φίλος μου. Έχουν κερπλακώσει τις μουτζάρο όλοι και τραβάνε από μία ένεση και τους βλέπεις φιτ. Βλέπω το φίλο μου προχθές τον Κώστα.
1: Μετά το μουτζάρο όμως θέλει διαιτολόγο να σας το πούμε γιατί μας το έχουν πει και εμάς.
0: Βλέπω το φίλο μας τον Κώστα. Αφυνατισμένο μοντέλο, Κώστα Ερμή του Πραξιτέλους έγινε, του λέω. Έκλεισε το στοματάκι σου. Όχι, ένεση.
1: Ένεση, μάλιστα.
0: Εντάξει. Ο άλλος ήταν, είδα συνάδελφο που πήγα προχθές κάτω για την τηλεόραση.
1: Υπάρχει συνάδελφος που δεν.
0: Ο οποίος είναι. Εγώ δεν.
1: Κι εγώ. Φοβάμαι, είμαστε κότες.
0: Κότες, φοβάμαι πάρα
1: πολύ. Θα μείνουμε για πάντα παχουλή.
0: Παχουλή, ναι. Καλά, εσύ, όχι παχουλή. Εσύ εντάξει, είσαι λίγο τροφαντή, αλλά όχι και τόσο.
1: Τροφαντή λίγο.
0: Δεν είσαι και τόσο η Έλτσα, α πούμε, που είναι αδύνατη. Εντάξει.
2: Εγώ πολύ. Είμαι συγγνώμη.
0: Λοιπόν. Παιδιά, μου λέτε ρώτα αυτό.
1: Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα.
0: Ό,τι και να ρωτήσω, δεν έπαιρνα απάντηση, αφού το είδατε.
2: Και πάρα πολλά τηλεφωνήματα είχαμε έξω.
0: Και τι σου λένε.
2: Ήταν έξαλλη με τον τρόπο που απάντησε ο υπουργός, με την έννοια ότι ούτε καν ως επιστημονική απάντηση δεν θέλουν να δεχτούν αυτό που άκουσαν, γιατί η πρακτική και η φυσική της πρώτης γυμνασίου λένε ότι δεν μπορείς να φρενάρεις από το 130 στο 60. Και αυτό να έχει και μια λογική εξήγηση.
0: Δεν γίνεται τώρα μόνο.
2: Και οι περισσότεροι επισήμαναν και αυτό το που έλεγες και εσύ νωρίτερα, ότι όταν χαμηλώνει απότομα το όριο, ξαφνικά υπάρχει ένας άνθρωπος της τροχέας για να σου επιβάλλει πρόστιμο.
0: Ναι.
2: Οπότε είναι αυτό που λέμε τι κάνει νιάου νιάου για τους ανθρώπους που μας κάλεσαν. Και δεν είναι λίγοι, ομολογώ.
0: Ναι, είναι. Κοίταξε να δεις, τι άλλο λένε εκεί.
2: Λοιπόν, ο Οδυσσέας μας λέει ότι στη λεωφόρο Βάρης Κοροπίου 50 χιλιόμετρα την ώρα με παραδρόμους και με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση, και είναι το όριο 50 χιλιόμετρα, έτσι. Και με διαχωριστικό στη μέση του δρόμου. Πώς γίνεται αυτό, αναρωτιέται. Κανείς δεν πάει με 50 χιλιόμετρα την ώρα σε αυτό το σημείο. Καλημέρα, καλή σεζόν μας εύχεται. Ο κύριος Δημήτρης λέει: Τάκη, τα έργα που λένε ότι άμα κάνουν. Δεν θα κάνουν τίποτα. Τα φορτηγά πάνε στα πρακτορία, στο ready, άρα αναγκαστικά μπαίνουν στο λεκανοπέδιο.
1: Και αυτό
2: είναι και το θέμα των πρακτορίων. Είναι και το θέμα αυτό που πόσα χρόνια περιμένουν να μετακινηθούν και να φύγουν από τον αστικό.
1: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η μετακίνηση είναι ένας γρίφος που δεν μπορεί να λυθεί από τη μία μέρα στην άλλη. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό.
2: Και τι. Εννοείς γενικά τη μετακίνηση. Ναι, ναι, ναι. Νόμιζα ότι αναφερόσουν στα κτέλ.
1: Μπορεί να κάνεις με ένα ραβδάκι κάτι και να διάσει ο κυφισός. Δεν γίνεται.
2: Αν μετακινήσεις τα κτέλ, αν κάνεις αυτούς τους δρόμους εγκαίρως και αν φτιάξεις και τις συγκοινωνίες που έχουν πάρα πολλά λεφτά όλα αυτά.
0: Φυσικά. Όπως αν είπες εδώ 15 άνοιξε.
2: Τα λένε και στο Υπουργείο, αλλά τα λένε και αυτοί. Το θέμα είναι τα λένε και αυτοί αν. Κατάλαβε. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Δεν ξέρω. Εγώ του είπα ότι αυτός ο δρόμος για τον οποίο γίνεται λόγος για να πεμπλακεί λίγο η ιστορία από την Εθνική. Εγώ του λέω για την Εθνική, αυτό μου λέει είναι Αττική Οδό. Δηλαδή, επειδή φτιάχνουν το έργο εδώ στη Μεταμόρφωση, το έχω δει γιατί περνάω. Αυτό είχε στο μυαλό. Το έργο που φτιάχνει η Μεταμόρφωση.
1: Το έργο είχε ο υπουργός. Τι να έχει εδώ. Και... Ναι. Α σου πει το έργο.
0: Ποιο έργο.
1: Το έργο. Ξήγησέ μου το έργο.
0: Τι παίζει απόψε, τον παραχαράκι παίζει.
1: Να πας το δεις, είναι ωραίο.
0: Στο... Θες να πάω το δεις.
1: Παιδιά, είναι φανταστική ταινία.
0: Φανταστική, θα πάω μαζί.
1: Ναι, φανταστική.
0: Πάμε μαζί, στη Φιλοθέη.
3: Α, ωραία. Είναι λοιπόν,
2: και στο Θερινό. Ναι,
0: στο Θερινό. Έχει και πίτσα αυτός.
3: Αλήθεια.
0: Ο Φιλοθέης, ναι.
3: Α, ωραίος.
1: Εγώ δεν μπορώ όταν πηγαίνω. Καλά, έχει και πολύ γνωστούς. Γνωστούς πηγαίνω, έρχονται.
0: Ναι, ναι. Είναι καλό κινηματογράφο.
1: Είναι φανταστικό.
0: Φανταστικό. Το φτιάξανε πάρα πολύ ωραίο.
3: Είναι ο καλύτερο. Νομίζω στην Αθήνα.
0: Ναι, εδώ εντάξει, είναι στα βόρεια. Τι ήθελα να πω. Έχει άλλο μηνυματάκι, έχει 200 στείλει εδώ, να βλέπει.
2: Εγώ δεν βλέπω αυτά τα 200 που βλέπετε εσεί. Εγώ έχω τεχνικό ζήτημα. Θα το λύσω, πιστεύω, μέσα στην εβδομάδα.
0: Εγώ σα λέω τα email και τα τηλέφωνα. Κάποιον ταξιτζή, κάποιον φορτηγατζή, κάποιον λεωφορεατζή να του πούνε, να πάρουν τη γνώμη του. Αφού βλέπετε, λέει η κυρία Χατζή, κυρία Νέγκα, ότι δεν σα καταλαβαίνει, γιατί δεν το κλείνετε, δεν μπορώ να το κλείσω. Τελικά η ερώτηση δεν ήταν σε θέση να την απαντήσει, λένε κι άλλα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, τώρα να το βρίσουμε, δεν έχει κανένα νόημα.
1: Παιδιά, δεν είναι, εντάξει.
0: Αν δεν μας κάνουν οι ειδικοί, λέει, τους αλλάζουμε. Καλαμάτα, Τρίπολη, στην Εθνική, πάνω στις τροφές, 80 χιλιόμετρα.
1: Είναι και χαμηλών τόνων ο κύριος Δήμας.
0: Όχι, μόνο καλός άνθρωπος.
1: Είναι συμπαθής άνθρωπος πολύ, παιδιά.
0: Τη Μάλτα, βρήκε να μου δώσει παράδειγμα, στην Ιταλία, στην Οτοστράτα, αριστερά. Πας με 200, γιατί έχουν τα αυτοκίνητα αυτά, τη Φεράρι έχουν.
1: Καλά, πόσοι έχουν Φεράρι.
0: Στην Ιταλία.
1: Ναι.
0: Τι Ελλάδα είναι.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Α, εντάξει. Έχουν Πόρσε, έχουν τι, έχουν αυτοκίνητα άλλα αυτά.
1: Ναι.
0: Τι νομίζεις, Φιάτ που έχω εγώ έχουν. Που είναι με κάρβουνο. Λοιπόν, Άδωνης Γεωργιάβης, καλημέρα κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα,
4: ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πέρα του υγείας έχετε γίνει και κεντρικό θέμα στην Τουρκία, το ξέρετε.
4: Έχω γίνει το θέμα.
0: Έχετε γίνει κεντρικό θέμα στην Τουρκία, στα δίκτυα.
4: Α, ναι, για τις δηλώσεις στη Βουλή, ναι, το είδα, ναι.
0: Για τις δηλώσεις σας.
4: Μεγάλη μου τιμή. Χαίρομαι γι' αυτό.
0: Γιατί χαίρεστε.
4: Χαίρομαι. Το να ασχολούνται οι Τούρκοι μαζί σου και να θεωρούν ότι αυτό που λες είναι λάθος, είναι δείγμα ότι αυτό που λες είναι σωστό.
0: Είναι γιατί υπερασπιστήκατε τη συμμαχία με το Ισραήλ, νομίζω, έτσι δεν είναι.
4: Είναι γιατί υπερασπίστηκα την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, του κ. Βένδια, και του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη να προχωρήσουμε στην αγορά των οπλικών συστημάτων, δεν είναι ένα οπλικό σύστημα.
0: Όχι, ναι,
4: των οπλικών συστημάτων που συντίθενται στην φράση η ασπίδα του Αχιλέα. Θεωρώ ότι η στρατηγική μας συμμαχία με το Ισραήλ με αυτή την απόφαση ενδυναμώνεται. Η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας του Ισραήλ στην Ελλάδα είναι σημαντική, γιατί μέσα από το πρόγραμμα προβλέπει 25% παραγωγή από ελληνικές εταιρείες στην Ελλάδα.
0: Ναι.
4: Άρα μιλάμε για μεταφορά τεχνογνωσίας στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι στο νέο σύγχρονο πόλεμο που γεννήθηκε μετά την Ουκρανία, που είναι κυρίως μέσω ντρόν και χαμηλού κόστου.
0: Μας προστατεύει.
4: Δεν μας προστατεύει. Τώρα αυτό προφανώς δεν αρέσει. Οι Τούρκοι θα θέλανε τα νησιά μας να είναι απροστάτευτα.
0: Όλα εντάξει, αυτό είναι δικό τους θέμα. Τώρα αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής, ότι αφού μπήκατε σε αυτή τη συζήτηση, παρατηρώ ότι πολλοί αναλυτές στην γειτονική χώρα μιλάνε και θεωρούν σίγουρο, σχεδόν σίγουρο, μην πω 100%, ότι μπορεί να υπάρξει μεταξύ μας μία κακή στιγμή, μία σύγκρουση με την Ελλάδα. Το λένε δημόσια πλέον, στα τηλεοπτικά τους δίκτυα, σε εφημερίδες το γράφουν. Θεωρείτε ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο με τους Τούρκους, κύριε Υπουργέ? Ότι
4: δεν
0: μπορεί
4: έχω
0: να...
4: καμία τέτοια ανησυχία.
0: Δεν έχετε?
4: Καμία τέτοια ανησυχία.
0: Καλά, και με την Ουκρανία δεν είχαμε ανησυχία, αλλά έγινε ο πόλεμος.
4: Όχι, με την Ουκρανία είχαμε ανησυχία.
0: Ναι, λέω για
4: την Ουκρανία είχαμε ανησυχία και είχαν κάνει πολλούς πολέμους και πριν. Είχαν πολλά επεισόδια. Με την Τουρκία
0: γεγονός...
4: δεν υπάρχει τέτοια ανησυχία.
0: Αν
4: θα το εξηγήσω και ευχαρίσω γιατί.
0: Ναι, βεβαίως, ναι, γιατί.
4: Γιατί αυτά τα 8 χρόνια που μεσολάβησαν τις κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ελλάδα αμυντικά έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Η Τουρκία δεν θα διακινδύνευε ποτέ να κάνει κάτι αντίον της Ελλάδας και να χάσει.
0: Και αυτοί έχουν δυναμώσει όμως, λοιπόν, δεν είμαστε μόνο εμείς.
4: Όχι, το ανάποδο. Η Τουρκία αυτή την οκταετία έχει πάθει τη μεγάλη της ζημιά στην αεροπορία. Στην πραγματικότητα η Ελλάδα έχει αεροπορική υπεροχή πια. Και όταν πάμε δεύτερη επέτειο θα έχουμε και αεροπορική κυριαρχία. Άρα είναι πολύ δύσκολο για την Τουρκία να προκαλέσει την Ελλάδα πια στρατιωτικά. Δεν μπορεί να γίνει. Ναι. Η Τουρκία μπορεί να λέει διάφορα, να φωνάζει, να κάνει αράμια, αλλά στρατιωτικά την Ελλάδα δεν μπορεί να αναρωτήσει.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει και το άλλο θέμα, τώρα να πάμε και στο άλλο θέμα. Νομίζω έχετε δώσει κάποιες εξηγήσεις στο θέμα αυτό με τον κύριο Σαμάρα που προέκυψε για τη Walk Agenda.
4: Ο κύριος Σαμάρας έκανε με πολύ σεβασμό, το λέω και με αγάπη, ο κύριο Σαμάρα, βιάστηκε, έκανε λάθος. Σήμερα το πρωί ανέβασα στο διαδίκτυο από το ΝΕΟΠΗ
0: το
4: 2013.
0: Ναι, το είδα. Ναι.
4: Και μάλιστα έχω και βρει και από το Κελπνό του 2013,
0: ναι,
4: του 2014.
0: Ναι.
4: Παρόμοια έγραφα που είχαν την παρόμοια επιλογή του άλλου φίλου. Προφανώς λέτε, το Πρωθυπουργό Σαμαράς είπε να υπάρχει αυτό. Μέσα σε κάποια διεθνή πρότυπα έχουν γραφτεί κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό ακολούθησε ο δικός μας κατασκευαστής στην ηλεκτρονική σελίδα της συγκεκριμένης εφαρμογής και μπήκε, όπως μπήκε το 2013 στο φόρμα του ΕΟΠΗ επί Σαμαρά, μπήκε το 2025 επί Γεωργιάδη στην ηλεκτρονική φόρμα. δεν χάλασε ο κόμμος. Ούτε αυτός υπηρετούσε την Walk Agenda του 13 ο Σαμαράς, ούτε εγώ φυσικά τώρα.
0: Μάλιστα. Και πάμε τώρα σε.
4: Είναι λάθος αυτή. Είναι, γενικά είναι λάθος ο κ. Σαμαράς να απαιτείται διαρκώς στην κυβέρνηση. Κάνει λάθος. Κάνει λάθος τον εξής λόγο.
0: Δικό του θέμα. Θα φτιάξει κόμμα αυτό.
4: Ναι, κάνει. Εντάξει, κάνει κόμμα. Μπορεί και να το κάνει. Δεν είμαι και σίγουρος. Εγώ κάνω να το κάνει.
0: Ότι θα το κάνει σίγουρα, σας λέω.
4: Καλά, εντάξει, το σίγουρο μέχρι να ανακοινωθεί ένα κόμμα δεν μπορεί να είναι σίγουρο, κύριε Χατζή.
0: Καλά, δεν είναι σίγουρο ότι θα είμαστε ζωντανοί αύριο. Αλλά.
1: Είπατε, επειδή είστε και συναισθηματικός άνθρωπος και το παραδέχεστε στις συνεντεύξεις, ότι με αγάπη το λέω για τον κύριο Σαμαρά. Με αγάπη θα συνεχίσετε να τον αντιμετωπίζετε το διάστημα που ακολουθεί.
4: Εγώ στις τελευταίες μέρες είμαι αμυνόμενος.
1: Ναι.
4: Εγώ είχα πει από την αρχή ότι εγώ ήθελα να μπω σε καυγά με τον κύριο Σαμαρά. Με στεναχωρεί αυτό πάρα πολύ. Αλλά στην πρώτη συνέντευξη ο εκπρόσωπος του κύριου Σουήρα αποφάσισε να μετεθεί σε μένα. Εντάξει, εγώ ξέρετε δεν είμαι οπαδός γενικά του Γκάντι, ούτε είμαι ότι οπαδός του γυρνάμε το άλλο μάγο.
0: Ούτε έχω του Κομιλφό, το ξέρω αυτό. Ναι. Λοιπόν, για ακούστε τώρα μια ερώτηση που έχει πολύ μεγάλη σημασία και θέλω να δώσετε μια απάντηση. Από τους περίπου, μπερδεύτηκα, 16.000 υποψηφίους που έκαναν αίτηση για το επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό, ο κύριος Υπουργός έχει ανακοινώσει ότι θα προσληφθούν 3.000 επικουρικοί. Εάν ξέρει να μας πει και έχει εικόνα, πόσοι από αυτούς τους 3.000 θα είναι νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτών. Υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός θέσεων που θα διατεθεί για τον νοσηλευτικό προσωπικό.
4: 15 Σεπτεμβρίου θα βγει ο οριστικός πίνακας των προσλήψεων. Όχι, δεν μπορεί να είναι όλοι οι νοσηλευτές. Θα είναι οι περισσότεροι νοσηλευτές, σίγουρα δεν μπορεί να είναι όλοι οι νοσηλευτές. Γιατί τα νοσοκομεία μας έχουν και ανάγκες και από άλλο προσωπικό. Από τεχνολόγους που έχουμε και από άλλο.
0: Ναι.
4: Θα είναι όμως οι νοσηλευτές η μερίδα του λέοντος, χωρίς αμφιβολία.
0: Θα σας πω κάτι το οποίο.
4: Το σημαντικό εδώ είναι ότι είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Είχαμε 28.000 αιτήσεις νοσηλευτών.
0: Αυτό είναι καλό. Τώρα θα σας πω κάτι, ένα καλό και ένα κακό. Το καλό είναι ότι πήγατε στην Πάρο, επειδή ξέρετε ότι πηγαίνω τα καλοκαιριακή, γιατί έχω τους δεσμούς μου. Εκεί λοιπόν ανακαινήσατε και φτιάξατε πάρα πολύ ωραίο το κέντρο υγείας. Πραγματικά και εξοπλισμένο και πραγματικά δεν μπορούσε να πει κανείς κουβέντα. Ωστόσο, δεν έχει προσωπικό τέτοιο για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες με τα μηχανήματα που έχει το κέντρο υγείας. Γιατί έχει τον εξοπλισμό, αλλά δεν έχει τους χειριστές, δεν έχει τους ανθρώπους δηλαδή που θα κάνουν τη δουλειά.
4: Είδατε, πολύ ωραία το είπατε. Τεχνολόγοι που είπα πριν είναι χειριστές. Αυτό που είπα πριν το μου το λέτε και εσείς. Το είπαμε λέτε.
0: Να μην σας το πω, αφού έτσι ισχύει, τι να κάνουμε.
4: Σωστό είναι, μα σωστό είναι. Σας επιβεβαιώνω ότι που λέτε είναι αληθές. Και τώρα με τις προσλήψεις του επικουρικού προσωπικού που είναι αρκετές χιλιάδες θα καλύψουν πολλά από αυτά. Και να. Φέτος όμως, επειδή μου ρωτάω για τα νησιά.
0: Όχι, επειδή το έχετε ανακαινήσει και γίνει πραγματικά, το είπαν όλοι ότι γίνει πολύ ωραίο.
4: Πέρα τη ανακαίνηση. Είχαμε το περισσότερο ιατρικό προσωπικό στα νησιά εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Καλήσαμε τα περισσότερα και να βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό και ο Σύλλος Χατζιωάννου και δική του δωρεά. Αλλά είχαμε πραγματικά, ακόμα και υπό ευθύνη να ανακοινωθεί, θα αναγνώριζε την πολύ μεγάλη πρόοδο. Ναι. Εγώ δημοσίευσα στο Twitter μου και την επιστολή της υποπροξένου του Ηνωμένου Βασιλείου, που μετέφερε την ευαρέσκεια των δύο μεγαλύτερων δραστηριοτήτων γραφείων του Ηνωμένου Βασιλείου, τη μεγάλη πρόοδο των γιατρών στα νησιά.
0: Ναι. Λέει εδώ τώρα ένα φίλο, κύριε Υπουργέ. Σχετικά με τις αποφάσεις αναπηρίας εφόρου ζωής των Υγειονομικών Επιτροπών πριν το 2011, πότε θα γίνει η ψηφιοποίηση στο Μητρό Αναπήρων ΚΕΠΑ?
4: Είναι πολύ καλή ερώτηση για την κυρία Κεραμέως. Ανήκει στον ΕΦΚΑ.
0: Ανήκει στον ΕΦΚΑ. Μάλιστα. Ωραία. Να πάρουμε την κυρία Κεραμέως. Να μας
4: νομίζω δεν αργεί πάντως, γιατί η ψηφιοποίηση γενικά του ΕΦΚΑ προχωράει με πολύ μεγάλη ταχύτητα και ο Βαρβέζης είχε καταπληκτική δουλειά.
0: Λέει ένας φίλος εδώ, με αγάπη το λέει βέβαια, ότι γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι απέναντι στον κύριο Σαμαρά, δεν είναι ευγνώμων που τον πήρε από το λαό και τον έφερε στη Νέα Δημοκρατία?
4: Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων.
0: Δείχνετε μια χαριστία.
4: Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων, γι' αυτό και μου έκανε και πολύ αλγινή εντύπωση η δήλωση του κυρίου Τσούτσια ότι η Νέα Δημοκρατία έχει λίγο λαό. Βλέπετε πώς συγκρούεται αυτό που λέει ο κύριος με την πραγματικότητα.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, εγώ είμαι ευγνώμων που ο κύριος Σαμαράς με κάλεσε στη Νέα Δημοκρατία και μου έδωσε και αξιώματα και θα το αναλύσω για όλη μου τη ζωή. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κύριος Σαμαράς για τον κύριο Τσούτσια μπορεί να λέει κακός Γεωργιάς στην Νέα Δημοκρατία, για τότε γιατί με έφερε. Καταλάβατε. Δεν γίνονται όλα στη ζωή. Δεν γίνονται όλα.
0: Μάλιστα.
4: Γίνονται όλα.
0: Μάλιστα. Αυτά θέλω να
4: πω. Εγώ παραλαμβάνω. Θεωρώ τους εμφυλίους πολέμους πολύ κακό πράγμα.
0: Τους.
4: Και τον εμφύλιο πολέμους. Και τον εμφύλιο αυτό πόλεμο, εγώ προσωπικά θέλω να τον αποφύγουν.
1: Το χαρακτηρίζεται εμφύλιο πόλεμο, το αναβαθμίζεται όλο αυτό τώρα. Δηλαδή είναι
4: μα
1: το...
4: είναι τελείως προφανές ότι αν ο κ. Σαμαράς κάνει κόμμα θα είναι ένα είδος εμφυλίου πολέμου. Δεν υπάρχει θέμα. Συζητείτε αυτό.
0: Ναι, ποιος είναι ο τακτικός στρατός? Εμφύλιο πόλεμο, να ξέρετε,
4: την ιστορία είναι η πιο αιματηρή και η πιο.
0: Ποιος είναι ο τακτικός στρατός και ποιοι είναι οι αντάρτες?
4: Δεν υπάρχει θέμα τακτικού στρατού. Υπάρχει
0: είναι,
4: μία παράταξη που λέει τα Νέα Δημοκρατία. Παράταξη είναι υπεράνω των αρχηγών της.
0: Παράταξη είναι ο κόσμος της. Κύριο Σαμαράς δεν είναι Νέα Δημοκρατία.
4: Η παράταξη είναι,
0: είναι
4: ο κόσμος.
0: Άλλο κόμμα.
4: Η Νέα Δημοκρατία δεν αλλάζει. Η Νέα Δημοκρατία είναι υπεράνω του Γεωργιάδη, του Μητσοτάκη, του Σαμαρά, του Καραμαλή, όλων. Η Νέα Δημοκρατία είναι Νέα Δημοκρατία. Δεν εκφράζεται τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα έρχονται και παρέρχονται. Εγώ σημαίνει πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία δεν θα είμαι. Δεν σημαίνει ότι αλλάζει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι η ρίζα.
0: Ναι, εγώ
4: η Νέα Δημοκρατία προστατεύουμε, τη Νέα Δημοκρατία αγαπάμε, τη Νέα Δημοκρατία φροντίζουμε.
0: Τώρα, ναι, αλλά εγώ έγραψα ένα άρθρο που έλεγα ότι άλλο η Νέα Δημοκρατία το 1974, άλλο το 2006 και έτσι πρέπει να είναι. Όπως έλεγε και ο Τσόρτσιλ, πρέπει να αλλάζεις και να αλλάζεις γρήγορα και σημαντικά πράγματα να ανταλλάζεις για να είσαι επίκαιρος. Δεν μπορεί με τις συνθήκες
4: που υπάρχουν. Για την Ελλάδα η ύπαρξη της ισχυρής Νέας Δημοκρατίας αποτελεί μεγάλη ευλογία και θα με εξηγήσω το γιατί.
0: Ναι.
4: Το ότι έχουμε μία παράταξη που εδώ
0: ευλογία,
4: και 50
0: όχι,
4: χρόνια,
0: εντάξει, ναι.
4: ευλογία. Σταθερά, έχει τόσο μεγάλο πολιτικό μέγεθος, δίνει στη χώρα πολιτική σταθερότητα. Αυτό είναι που προσφέρει η ύπαρξη αυτής της παράταξης.
0: Καλά, θα το δούμε στις εκλογές
4: σταθερότητα
0: αυτό.
4: Και πολιτική σταθερότητα προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, φιλοδυτική και φιλοευρωπαϊκή.
0: Ναι, αλλά βλέπω στις δημοσκοπήσεις...
4: Αυτό είναι μεγάλο όφελος στην ελληνικό λαό. Μεγάλη βελτίωση της ζωής του τελευταία 50 χρόνια έχει να κάνει με αυτή την
0: πολιτική
4: σταθερότητα και την πορεία της χώρας.
0: Όχι, με συγχωρείτε, η κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ δεν κυβερνήσατε μόνο εσείς.
4: Δεν
0: μπερδεύουμε καθόλου.
4: Η δυτική πορεία της χώρας.
0: Παλιώς,
4: τη δυτική πορεία της χώρας τη χάραξε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία.
0: Και το καρκολουθήσαμε.
4: Το Πασόκ φώναζε τα όκαινα του Ιωσυνδικάτο και έξω βάσει θανάτου.
0: Μπερδευόμαστε.
4: Η πορεία της χώρας προς την πρόοδο τη χάραξε ο Καραμαλής.
0: Και ο Σιμίτης μας έβαλε στην Ευρωζώνη.
4: Βεβαίως. Ο Σιμίτης μετά υπηρέτησε αυτή την πορεία προς την
0: Ευρωζώνη. Ακριβώς. Και αυτό πήρατε. Και πήρατε και τα στελέχη του και τα κάνατε με δημοκράτες. Ορίστε.
4: Πρώτα απ' όλα και αυτό που ελέγχθη είναι μια ρητορική υπερβολή.
0: Δεν είναι ρητορική υπερβολή. Με συγχωρείτε. Όχι, με συγχωρείτε. Στελέχη του
4: σημαντικού
0: μπλοκ. Το έχετε κάνει η Νέα Δημοκρατία. Τα βαφτίσατε. Πού τα βαφτίσατε,
4: θέλω να υπενθυμίσω, επειδή εμένα η ιστορία μου αρέσει, γιατί τη διδάσκω κιόλας.
0: Ναι, καλά κάνετε.
4: Εγώ τη διαβάζω απλώς. Κλείθηκε από την ιστορία να δώσει τη μεγάλη μάχη για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ.
0: Ναι.
4: Μια μάχη την οποία ο Αντώνης Σαμαράς κέρδισε και για την οποία η Ελλάδα του χρωστάει.
0: Να
4: και
0: τον
4: του αναγνωρίζει ότι κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ. Ως υπουργός των οικονομικών του διάλεξε με τη σειρά. Ναι. Μη με διακόπτω.
0: Δεν σας μίλησα,
4: πρώτα τον κύριο Ράπανο.
0: Μάλιστα.
4: Σημειτικό Πασόκ, τελικά από τους παραιτήθηκε γιατί είχε κάποιο θέμα υγείας στην αρχή.
0: Μάλιστα.
4: Στη συνέχεια τον κύριο Στουρνάρα, σημειτικό Πασόκ.
0: Μάλιστα.
4: Και στη συνέχεια τον κύριο Χαρδούβελη, σημειτικό Πασόκ.
0: Όλοι αυτοί.
4: Δηλαδή, ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, για το κρισιμότερο αξίωμα της κυβερνήσεώς του στην κρισιμότερη στιγμή της χώρας, και καλά έκανε. Η Ελλάδα ωφελήθηκε από αυτή την επιλογή, επέλεξε τρία άτομα του σημειτικού Πασόκ. Κανένας δεν είπε από τη Νέα Δημοκρατία τι είναι αυτό που κάνει ρε Αντώνη, φέρνει σημειτικού στη Νέα Δημοκρατία.
0: Αφού συγκυβερνήσατε με το Πασόκ, παιδιά, τώρα
4: μιλάτε για την Υπουργό των Οικονομικών.
0: Εντάξει, η κυβέρνηση, αφού συγκυβερνήσατε, τι θέλετε.
4: Το Υπουργείο των Οικονομικών, όχι, το Υπουργείο των Οικονομικών το είχε ο Πρωθυπουργός. Η συγκυβέρνηση είχε άλλα υπουργεία. Ο Πρωθυπουργός Σαμαράς, εγώ λέω και σωστά, διάλεξε τον Στουρνάρα για Υπουργό Οικονομικών, που ήταν σύμβουλος του Σιμίτη.
0: Ναι.
4: Καλώς τον διάλεξε. Άριστα τον διάλεξε.
0: Ποιο, ναι.
4: Καλά έκανε ο Σαμαράς, λέει, που έφερε τότε στην κυβέρνησή του ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ένα πρόεδρο από τον Σιμίτη. Καλά το έκανε.
0: Τότε να ψηφίσουμε
4: Πασόκ. Δεν μπορεί ο κύριος Τσούτσιας να κατηγορεί τον Μητσοτάκη αν κάνει το ίδιο. Δεν μπορεί να ήταν καλό αν το έκανε ο Σαμαράς και κακό αν το έκανε ο Τσούτσιας.
0: Καλά, ο Τσούτσιας δεν γίνει ο Σαμαράς τώρα, δεν εκφράζει τώρα σιγά.
4: Ξαναλέω.
0: Επειδή ξενενόμαστε σε αυτή τη χώρα τώρα, μην το αναδεικνύει τον Τσούτσια ως μέγα μέντορα τώρα.
4: Ας ρίξουμε λίγο τα φλαπς. Ας σκεφτούμε όλοι ο καθένας τις ανθρώπινες μας σχέσεις και την ιστορία μας και τη φιλία μας.
0: Εντάξει, σύμφωνοι.
4: Οι εμφύλοι όταν εύκολα αποφασίζονται, δύσκολα σταματάνε. Ναι, και έχουν πολύ αίμα στο ενδιάμεσο. Είναι κακό πράγμα.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή σας
1: ημέρα. Καλή σας ημέρα.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πώς λοιπόν, το είπε ο κύριος Γεωργιάδης, αν κάνει ο Σαμαράς κόμμα τι θα γίνει?
0: Εμφύλιος.
1: Πολύ ατάκα.
0: Σκληρή η φράση αυτή. Πολύ σκληρή φράση.
1: Πολύ δυνατή.
0: Λοιπόν, το θέμα μας είναι τώρα εδώ ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα για αυτά που ο κύριος Γεωργιάδης. Καταρχάς δηλώνει σίγουρος ότι οι Τούρκοι δεν ακουνηθούν. Με αυτό το πλευρό να κοιμάται. Και αυτός και οι υπόλοιποι. Δεν υπάρχει μέσα εδώ. Δεν υπάρχει οι Τούρκοι θα κάνουν αυτό ή δεν θα το κάνουν. Εντάξει. Και αυτό που του είπα για το κέντρο υγείας, όντως το φτιάξανε. Ήταν ένα αίτημα των κατοίκων της περιοχής του νησιού πάρα πολλά χρόνια. Το φτιάξανε πάρα πολύ καλά. Δεν έχει χειριστές. Δηλαδή να πάει να κάνεις μια αξιονική έχει, αλλά δεν μπορεί να κάνεις.
1: Όχι, εντάξει.
0: Γιατί απ' έξω είναι 12 κέντρα ιδιωτικά. Που κάνουν αυτή τη δουλειά, ας πούμε. Έτσι, κοιτάξτε, δεν λέω ότι το κάνουν επίτηδες γι' αυτό. Όχι, γιατί αυτό είναι χοντρό να το πει κανείς. Αλλά, ωστόσο, δεν μπορεί να μην δεχτώ, ας πούμε, ότι έχουν τη δυνατότητα να τα στελεχώσουν αυτά τα κέντρα υγείας. Τέλος πάντων, λοιπόν, επειδή, όπως είπαμε, 5 χρόνια από τότε που έφυγε ο Μίκης, άλλο ένα τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη. Μου πεις και εσύ πότε πέθανε ο Μάνος, να βάλουμε και Μάνο. Έλα, πάμε ρωστά.

0: Είναι το μόνο που μας χρειάζεται, λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Πρέπει να γίνει αυτό.
1: Ανάταση.
0: Αλλά εντάξει, σιγά σιγά. Θα πάμε τώρα στο Βελτίο Ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου και εμείς θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο κοντά σας.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Για στημένη προβοκάτσια κατηγόρησε το Βερολίνο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Υποστήριξε πως η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να στρέψει την προσοχή της κοινής γνώμης μακριά από την αναταραχή που προκαλεί η πτώση της δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντιχ Μέρτς. Για ένα εντελώς αβάσιμο και παρατραβηγμένο πρόσχημα έκανε λόγο η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξει απάντηση. Την απόφαση της Γερμανίας να προχωρήσει σε μέτρα κατά της Μόσχας χαιρέτησαν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, η εταίροι του Βερολίνου και το ΝΑΤΟ. Συνάντηση για το ζήτημα αναμένεται να έχουν σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Πλήρη αλληλεγγύη προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία, εξέφρασε μέσω ανάρτησής του και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα απέστειλε η Άγκυρα, εκφράζοντας αντιρρήσεις για τρεις πρόσφατες ελληνικές πρωτοβουλίες χωροταξικού σχεδιασμού και επαναφέροντας πάγιες τουρκικές θέσεις και αμφισβητήσεις για το Αιγαίο. Σύμφωνα με τουρκική εφημερίδα, η Άγκυρα υποστηρίζει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει την υφιστάμενη κατάσταση στο Αιγαίο. Στο επικέντρο βρίσκονται το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το αντίστοιχο πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εκείνο για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα. Το σενάριο ενός θερμού επεισοδίου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας απέρριψε, μιλώντας στον Αλφα Ρέντιο 989, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σημείωσε ότι η Άγκυρα ενοχλήθηκε λόγω της συνεργασίας μας με το Ισραήλ και της αγοράς των οπλικών συστημάτων που συνθέτουν την ασπίδα του Αχιλλέα. Ο κύριος Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η Τουρκία δεν θα προκαλούσε την Ελλάδα στρατιωτικά, καθώς η χώρα μας έχει τα τελευταία χρόνια δυναμώσει αμυντικά. Δύο εμπορικά πλοία υπό τουρκική σημαία συγκρούστηκαν ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης στη θάλασσα του Μαρμαρά, σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη της πόλης. Στο σημείο έχουν σπεύσει πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Οι αρχές δεν έχουν καταφέρει να έρθουν σε επαφή με το δεκαμελές πλήρωμα του ενός πλοίου. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθούν προκειμένου να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα, ενώ η αστυνομική προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες θανατώθηκε το βρέφος συνεχίζεται. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούνται και οι καταθέσεις που αναμένεται να δώσουν το μεσημέρι τα τρία ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν στο σπίτι. Το 2025 τρεις φορές φιλοξενήσαμε τα παιδιά αυτά στο νοσοκομείο Αγία Σοφία με εισαγγελική εντολή, γνωστοποίησε στον Αλφα Ρέντιο 989 ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος. Νέο κύμα πληγμάτων κατά ιρανικών στρατιωτικών υποδομών ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν στο νότιο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων σε Ιορδανία, Ιράκ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Σε υψηλά επίπεδα συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο σημειώθηκε στο νότιο Σινά της Αιγύπτου, με αποτέλεσμα 16 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 28 να τραυματιστούν. Οι συνθήκες της τραγωδίας παραμένουν αδιευκρίνιστες. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, στις 5 η αναμέτρηση Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ΠΑΟ Κόφι. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηναής Νέγκα.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 36 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 34 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρροτικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν.

0: Τάκης Χατζής, και στη γραμμή μας έχουμε τον κύριο Γιάννη Μπαλάφα. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαλάφα.
1: Καλημέρα, κυρία Νέγκα. Εξακίνθου, υποθέτω.
0: Βεβαίως, ναι, εξακίνθου.
1: Βεβαίως, εξακίνθου. Σωστά, σωστά.
2: Γιατί και εσείς εξακίνθου είστε, κύριε.
1: Όχι, εγώ είμαι τζουμερκιώτης εκ καταγωγής και λειτουργιώτης εκ γεννήσεως.
2: Γεννηθήκατε στο
1: Λιτσούρι. Αλλά έχω ζήσει επί χρόνια και στη Ζάκυνθο.
2: Α, ναι.
0: Τα έχει πιάσει όλα, κύριε Μπαλάφα.
2: Ως τι κάνατε εκεί στη Ζάκυνθο?
1: Ο μπαμπάς ήταν διευθυντής των φυλακών της Ζάκυνθου με κρατούμενους πολιτικούς, ποινικούς κλπ. Για τη δράση του οποίου μετά 60 χρόνια οι κουκουέδες μου είπαν τι εξαιρετικό πατέρα είχες. Να το πω στη μνήμη του, μια και με ρωτάτε.
2: Καλά κάνετε, καλά κάνετε.
1: Και καλή σας μέρα, κύριε Χατζή, μετά από αρκετό καιρό.
2: Να είστε καλά. Τώρα εγώ έχω μια απορία. Θα μου μαστιλίσετε εσείς. Τώρα εσείς είστε κοντά στον Αλέξη Τσίπρα ή παραμένετε εσείς?
1: Βέβαια.
2: Είστε κοντά στον Αλέξη Τσίπρα. Τι είναι αυτό?
1: Είμαι Ελλάς, ναι. Στηρίζω την Ελλάς, την προσπάθεια του Αλέξη, θεωρώντας ότι είναι η καλύτερη διαθέσιμη λύση για να προχωρήσουμε σε μια πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος.
0: Τον έχετε συναντήσει, τι σας έχει πει?
1: Ποιος από όλους?
2: Τον Τσίπρα.
1: Κοιτάξτε, δεν είμαι πολύ τον συναντήσω με τους ηγέτες εγώ.
2: Ναι,
1: ξεκινάω κυρίως πολιτικά. Ναι. Και από εκεί πέρα παρακολουθώ την πορεία. Και θεωρώ ότι αυτά που λέει, νομίζω ότι γενικά βρίσκονται σε θετική κατεύθυνση οπωσδήποτε.
2: Εδώ υπάρχει, θα σας ρωτήσει κάποιος, μιας και το θέτετε έτσι, κύριε Υπουργέ. Εσείς υπήρξατε και υπουργός του κυρίου Τσίπρα και βουλευτής και τα λοιπά. Πάλι μας λέγατε ότι καλά τα έλεγε και τότε, αλλά ο ίδιος λέει ότι έκανε λάθη.
1: Κοιτάξτε, είναι άλλο
2: πράγμα. Πώς τα λέει, πώς τα έλεγε και τότε καλά λάθη, και τώρα καλά, είναι λίγο περίεργο αυτό.
1: Δεν υπάρχει κανείς αλάνθαστος.
2: Όχι, καλά.
1: Αλλά ο ελληνικός λαός λέει ότι το 70% σε επανειλημμένες δημοσκοπήσεις ότι περνούσε καλύτερα την περίοδο της διακυβέρνησης από τον Τσίπρα παρά τώρα, έτσι δεν είναι?
2: Δεν το ξέρω αυτό, εντάξει.
1: Όχι, δεν ξέρω τις δημοσκοπήσεις, τις επανειλημμένες επί σειρά ετών, ότι περνούσε καλύτερα το 2015-2019. Α, σας το λέω εγώ.
2: Εγώ δεν περνούσα καλύτερα, ούτε τότε ούτε τώρα. Δεν έχει σημασία. Τώρα, αφού μου το λέτε με απόλυτη βεβαιότητα, γιατί στις δημοσκοπήσεις ο κύριος Τσίπρας από τότε μέχρι σήμερα είναι δεύτερος? Αφού περνούσε καλύτερα ο κόσμος και δεν τον
1: έπρεπε.
2: Και πριν πέσει η κυβέρνηση, και πριν πέσει, προσέξτε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, είναι ένα ερώτημα εύλογο, αλλά αυτό θα το δείξει το μέλλον. Γιατί υπήρξε μια φάση πολύ δύσκολη για την αριστερά από το 19 και μετά και από το 23 και μετά. Υπάρχει μια ανάκαμψη, είναι πολύ ενθαρρυντικό ή αρκετά ενθαρρυντικό ότι με την πρώτη εμφάνιση του Τσίπρα εκτοξεύτηκε, επιτρέψτε μου την έκφραση, εκτοξεύτηκε σε εισαγωγικά πάνω από 15%, και αυτό είναι θετικό. Από εκεί και πέρα έχω μια συγκρατημένη αισιοδοξία.
2: Καλά, θα το δούμε στις κάλπες, στις κάλπες, αυτά στις κάλπες.
1: Εννοείται.
2: Εκεί θα τα δούμε τα
1: κάνουμε. Πάντα αμετανόητα κοινοβουλευτική.
2: Ναι, γιατί μέσα, ανάμεσα στις δημοσκοπήσεις και στο αποτέλεσμα μεσολαβούν οι εκλογές. Οπότε εκεί θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Με το ΣΥΡΙΖΑ ήσασταν πολλά χρόνια εκεί, υπηρετήσατε αυτό το χώρο της αριστεράς. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτός ο χώρος πλέον?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ εγώ να πω με τα βεβαιότητας πώς.
2: Εντάξει, από την εμπειρία σας ρωτάω.
1: Βλέπω
2: την εμπειρία
1: σημερινή ηγεσία κάνει μια προσπάθεια. Δεν είμαι εγώ που θα κρίνω πρόσωπα και πράγματα.
2: Όχι
1: και
2: πρόσωπα, τις πολιτικές θα κρίνουμε.
1: Εκείνο που μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητα είναι ότι συμφωνώ απόλυτα με την πολιτική του Αλέξη και την άποψή του, είναι και δική μου έτσι και αλλιώς από πολλά χρόνια, αυτό που με ξέρετε εσείς κύριε Χατζή, ότι το μέτωπό μας δεν είναι οι άλλες δυνάμεις μικρές ή μεγαλύτερες αριστεράς. Είναι ο Μητσοτάκης.
0: Είναι
2: προσωπικά ο Μητσοτάκης, γιατί εδώ δεν είναι.
1: Προσωπικά η σημερινή κυβέρνηση.
2: Α, η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή.
1: Ναι, όλο το πακέτο.
2: Το πακέτο είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι,
1: Νέα Δημοκρατία, κυβέρνηση, Μητσοτάκης, όλα αυτά.
2: Α, και αυτούς μέσα.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας έγραψε και ένα βιβλίο, κύριε Μπαλάφα, και έγραψε 700...
1: Πήγε πολύ καλά κυκλοφοριακά, σας διαβεβαίω.
2: Και εγώ το πήρα.
0: Καλά, πέρα από την εμπορική επιτυχία.
1: Όλα έχουν σημασία, ναι.
0: Εσείς που το διαβάσατε και είχατε ζήσει και τα γεγονότα από κοντά, συμφωνείτε με τα όσα γράφει μέσα?
1: Βασικά ναι, βέβαια συμφωνώ.
0: Γιατί
1: φυσικά
0: πολλοί είπαν ότι ήταν σαν να ακύρωνε τις δικές του επιλογές, σαν να ακύρωνε τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν πολύ κοντά του.
1: Κοιτάξτε, Εγώ ένα πράγμα θα σας πω και το λέω με

0: απόλυτη βεβαιότητα και προσοχή.
1: Ναι.
0: Πολλοί από αυτούς που σήμερα εκ των υστέρων κατηγορούν τον Τσίπρα, την περίοδο εκείνη τον λιβάνιζαν. Και την περίοδο εκείνη είχαν άλλοι πολλοί. Δεν μπορώ τους ανθρώπους οι οποίοι εκ των υστέρων, ό,τι δεν είναι σε πόστα κλπ, αρχίζουν να γίνονται κριτικοί και επικριτικοί.
2: Σε αυτό έχετε 100% δίκιο σε αυτό. Σε αυτό έχετε 100%, το έχουμε ζήσει και εμείς. Στη δουλειά μας το βλέπουμε σε σχέση με το κόμμα σας και σε σχέση με τον Τσίπρα. Άνθρωποι οι οποίοι, εγώ προσωπικά, επειδή ξέρετε, τον είχα επισκεφτεί πάρα πολλές φορές στην Κουμουντούρη, τον κύριο Τσίπρα, είχαν κάνει και συνεντεύξεις και πολλές συζητήσεις. Τον επισκεπτόντουσαν διάφοροι, προσκυνάγανε και ξαφνικά δεν είναι καλός ο Τσίπρας. Σε αυτό έχετε δίκιο, εντάξει. Ναι. Ένα τελευταίο τώρα, επειδή αφορά τα εθνικά θέματα. Είχατε κάνει μια δήλωση στο παρελθόν και είχατε πει ότι να μην εξοπλιζόμαστε θα το ρισκάρουμε με τους Τούρκους. Αλλά...
0: κοιτάξτε, καταρχήν αυτή η δήλωση...
2: Το λέω λάθος, διορθώστε το. Εντάξτε,
0: αυτή η δήλωση, η τοποθέτηση μέσα σε μια κουβέντα μεγάλη ήταν ενός λεπτού τοποθέτηση, ενταγμένη μέσα σε μια συζήτηση.
2: Ναι.
0: Κοιτάξτε, προσπάθησα να πω τότε... Μπορεί βέβαια να παρεξηγήθηκε, εγώ δεν κατηγορώ κανένα, ότι πολλές φορές αυτός ο αγώνας δρόμου των εξοπλισμών δεν είναι ο καλύτερο δυνατός τρόπος ή ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσεις τους υπαρκτούς κινδύνους, κύρια εξ Ανατολών.
2: Η Τουρκία είναι το πρόβλημα, τώρα οι άλλες χώρες δεν είναι.
0: Αυτό είπα, αλλά είναι πριν από 15 χρόνια τώρα, τελείως διαφορετικές οι συνθήκες. Σήμερα, πραγματικά, το κύριο στον τομέα αυτό, κύριε Χατζή, και πιστεύω συμφωνούμε, είναι ότι δεν επιτρέπεται σήμερα καμία μείωση της δυνατότητας αμυντικής δυνατότητας της χώρας μας, της αμυντικής ικανότητας της χώρας μας.
2: Δηλαδή,
0: η πίεση των Ευρωπαίων να στείλουμε τους Patriot στην Ουκρανία και στον Ζελένσκι είναι απαράδεκτη.
2: Όχι, δεν μιλάω για αυτό εγώ.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει η κυβέρνηση.
2: Η Τουρκία, όπως ξέρετε, έχει εξοπλιστεί με όπλα μέχρι και πήγε, συνεργάζεται με τους Ισπανούς, ο Σάντσες συνεργάζεται μαζί τους και τους δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τις επενδύσεις των εξοπλισμών, η Ισπανία και όπως και άλλες χώρες, η Γερμανία επίσης. Οι Τούρκοι λοιπόν είναι μια χώρα η οποία επιβουλεύεται την εθνική μας κυριαρχία, κύριε Μαλάκη.
0: Προφανώς, συμφωνώ απόλυτα.
2: Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε
0: συμφωνώ
2: τα πράγματα.
0: Απόλυτα, ναι, ναι. Και υπάρχουν κίνδυνοι από εκεί. Μάλιστα, όταν έχει επικεφαλής έναν ηγέτη, εγώ διαφωνώ ριζικά με τον Ερντογάν, δεν μπορώ να αγνοήσω όμως αυτή την στάση του που προσπαθεί να τα έχει με όλους καλά. Είναι πολύ επικίνδυνο για μας αυτό, οι οποίοι είμαστε πάντα πρόθυμοι και δεδομένοι. Yes, men.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι το αρνητικό, κύριε Χατζή μου.
2: Ένας μεγάλος επικοινωνιολόγος κάποτε είχε πει ότι ο ασφαλέστερος δρόμος για να αποτύχει κάποιος είναι να τα έχει καλά με όλους. Η Τουρκία τα έχει καλά με αυτούς που δίνουν τα λεφτά.
0: Κοιτάξτε, η Τουρκία σήμερα στην εφημερίδα χειραψία σε μια σύσκεψη, νομίζω στην Κίνα ή κάπου εκεί, του Ερντογάν Πούτιν. Την ίδια ώρα βοηθάει τους Ουκρανούς. Δεν λέω ότι είναι σωστή η τακτική.
2: Δεν
0: μ' αρέσει, αλλά και από την άλλη μεριά η δική μας δεδομένη και πρόθυμη σε όλους τους υποτίθεται ή χωρίς υποτίθεται συμμάχους, δεν είναι και η καλύτερη τακτική.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλή
0: εγώ ιδιαίτερα και εσάς και την κυρία Νέγκα.
2: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιάννης Μπαλάφας, ο οποίος πλέον έχει προσχωρήσει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ένα κόμμα το οποίο είναι δημοσκοπικό προϊόν.
1: Δεν υφίσταται
2: στη Βουλή, και κάνει και ένα μεγάλο λάθος, πρέπει να το πω αυτό, επικοινωνιακό ο κύριος Τσίπρας. Τεράστιο, ο οποίος το σύστησε, πρέπει να τον απολύσει πάντως. Πάει πριν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΦ. Και αυτό δεν είναι γιατί είναι θεσμικό να μην πάει, το λέει παγώ, όχι. Γιατί αυτά που θα πει μετά, αντιλαμβάνεστε, τι θα γίνει.
1: Θα τα αποδομήσει.
2: Όχι μόνο ο Μητσοτάκης.
1: Όλοι.
2: Ο Ανδρουλάκης.
1: Τους δίνει αυτή την ευκαιρία.
3: Γι' αυτό το κάνει όμως.
2: Για να τον αποδομήσουνε.
3: Όχι, για να γίνει τώρα, να γίνει συζήτηση. Γιατί μετά θα ξαναπάει πάλι. Ναι. Και θα δώσει τη συνέντευξη τύπου και μετά θα τον ρωτάνε όλοι γι' αυτό. Άσε που θα ρωτάνε.
2: Για να δούμε ποιος ασχοληθεί όμως με αυτό επί της ουσίας.
3: Ναι, είναι 7 αυτό που λένε.
2: Η αποδόμηση, από οι πληροφορίες ειδικές μου λένε ότι η αποδόμηση που θα του κάνουν δεν είναι σε προσωπικό επίπεδο.
3: Κομμάτι-κομμάτι. Κωδικό-κωδικό.
2: Στα μέτρα. Δεν πρόκειται να ασχοληθούν προσωπικά.
1: Πάντως, ένα ερωτηματικό μεγάλο είναι ακριβώς τι timing έχει στο κεφάλι του ο κύριος Τσίπρας. Είναι για τώρα ή για μετά.
2: Δεν ξέρω που είναι για τώρα ή για μετά, αλλά.
3: Εγώ για μετά πιστεύω.
1: Και εγώ νομίζω ότι η πραγματική του επιθυμία
2: εκλογές
1: είναι
2: τώρα
1: να υπάρχει. Εκλογές τώρα έχουμε, αλλά στις επόμενες εκλογές.
2: Για μετά
1: νομίζω.
2: Δεν ξέρω.
3: Ναι, εντάξει. Τώρα
1: είναι νέος.
2: Εκλογές το 27 ακόμα. Έχουμε την άνοιξη. Τώρα από εκεί πέρα.
3: Έχω την εντύπωση ότι χτίζει για μετά. Εκτός αν του γίνει κανένα ατύχημα. Και πάει πρώτος. Και εκεί θα πρέπει να κάνει.
2: Καλά, πάει πρώτος.
3: Λέμε, ρε παιδί μου, άμα γίνει κανένα ατύχημα.
1: Τι ατύχημα να γίνει εδώ,
2: Μητσοτάκης, τι.
3: Ξέρω εγώ τώρα, τι ατύχημα, δημοσκοπέω, εκλογικό.
2: Να κλείσει η Νέα Δημοκρατία, τι να κάνει. Να φύγει τι το να... Πασόκ από τις κάλπες, τι.
3: Μπορεί
2: τι...
3: να βαρεθεί το Πασόκ. Π.χ. λέμε το.
2: Τι να βαρεθεί.
1: Εσύ θα μας πεις αν έχει βαρεθεί το Πασόκ.
3: Δεν έχει βαρεθεί το Πασόκ, τώρα έχουμε απόβαση στην Κρήτη.
1: Απόβαση.
3: Απόβαση. Σήμερα έχει να γίνει στο ψυχρό Λασιθίου.
1: Ναι. Του μια... Αντικριστού.
3: Ναι, του Αντικριστού. Του Όσιου Αντικριστού. Θα γίνει εκεί ψυχρό Λασιθίου στο οροπέδιο επάνω. Είναι μια ταβέρνα.
1: Όλα γίνονται με βάση μια ταβέρνα.
3: Στο Πασόκ όλα ξεκινάνε από εκεί, να ξέρεις. Στο Πασόκ, Πασόκ και ταβέρνες είναι, εκεί έχουν γίνει τα μεγαλύτερα, οι μεγάλες ανατροπές. Στις ταβέρνες. Θυμάμαι τώρα ήταν ο Πάγκαλος που έκανε, στην αρχή ήταν στα Καλύβια, μετά μόλις είχαμε μάθει το τρίγωνο, πήγαινε σε Πάρνηθα από εκεί μεριά και τρέχαμε όλοι γύρω-γύρω σε ποιες ταβέρνες τρώνε οι Πασόκοι. Και εκεί αναλόγως με τη σύνθεση που ήταν στα τραπέζια έβγαινε και το ρεπορτάζ. Η τάδε ομάδα με τον τάδε, μην ξεχνάς το τραπέζι των τεσσάρων, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Όλα είναι με τραπεζώματα στο Πασόκ. Όπου ακούς τραπεζώματα κάτι καλό. Καλό.
1: Κάτι ενδιαφέρον.
3: Για το Πασόκ ναι, ναι, ναι. Είναι, ξέρεις, πίθα.
1: Οπότε πώς το βλέπεις. Τώρα
2: βλαβείς στην Κύπρο που θα πάνε, όχι στην Κύπρο.
3: Όχι,
2: που...
3: στην Κρήτη.
2: Εκεί που θα πάνε, τέλος πάντων.
3: Από κάτω είναι.
2: Δεν είμαι.
3: Ναι, ναι. Και εγώ με τη γεωγραφία ξέρεις.
2: Δεν είμαι. Όχι, εγώ καλώς
3: είμαι. Όχι, εγώ δεν είμαι.
2: Έχω με την Κρήτη εγώ θέματα. Κρητικούς κυρίως. Όχι όλους, τους Άκης μόνο. Να πάμε σε διαφημίσεις.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Δεν έχουμε αναλύσει αρκετά το φαινόμενο Σαμαρά.
1: Τι έκανε?
0: Δεν το έχουμε αναλύσει. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Πρώτα απ' όλα μου αρέσαν πολύ τα σκέτς. Θέλω να τα επαναλάβω. Mm. Επαναλαμβάνω αυτό το αίτημα που έχω. Νομίζω ότι έχουμε και αρκετοί ακροάτες. Εγώ δεν καταλαβαίνω από πού.
1: Του κάνω δημοσιογράφους ερωτήσεις δύσκολες.
0: Και αυτό. Και αλλά και το σκέτς στο γραφείο.
2: Ναι, αλλά
0: το σκέτς στο γραφείο. Που ναι. Ήταν με τον συνεργάτη του.
1: Ναι, αυτό λέει.
2: Ναι, αυτό.
1: Συνεργάτη του δημοσιογράφου ήταν.
0: Ναι, ναι, δεν ήταν όμως.
2: Μια φορά δημοσιογράφος.
0: Σαν συνέντευξη.
1: Ναι, καλά, ναι.
0: Ήταν κανονικό. Είχε πρόζα. Για πες τι είπε πάλι. Είχε τέτοια. Είχε...
1: Ναι, αλλά.
2: Ανταποκρίθηκε.
1: Ήταν πολύ δύσκολες ερωτήσεις που του ετέφησαν το συνεργάτη του.
0: Ναι.
1: Και αυτές οι ερωτήσεις για τον Σαμαρά δίνει συνεντεύξη ανθρώπους που. Θα το βάλω δύσκολα, δηλαδή το επιδιώκει.
0: Ναι.
1: Σε μένα δεν θα το έκανα.
0: Τώρα στο Σαμαρά.
1: Το έχω κάνει συνέχεια όταν ήταν πρωθυπουργός.
0: Ναι, ναι. Ποιοι θα πάνε άνθρωποι, γιατί όταν είναι ακόμα είναι πολλά χρόνια στην εξουσία, πικραίνονται άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Θα πάνε άνθρωποι πικραμένοι από το πληγωμένοι.
1: Πηγαίνουν πληγωμένοι να βάλουν ιόδιο.
0: Και αυτό δεν θα σου πω το
1: πληγωμένοι. Και αν είναι πικρωμένοι να πάρουν ο Γλυφιτζιός να γλυκάνει το στόμα τους. Τώρα πλάκα μας κάνεις πρωί. Τι πληγωμένος και πικράμενος. Πολιτική είναι εδώ. Η πολιτική θέλει κότσια γερά.
0: Ή απ' έξω ρε παιδί μου. Ή απ' έξω. Ή απ' όξω.
1: Ή απ' είναι απ' όξω.
0: Αφού σου τους άφησες απ' όξω και κλαίνε. Και στεναχωριούνται που δεν είναι στο από μέσα.
1: Δεν έχουν μαντήλι να κλάψουν αυτοί ούτως ή άλλως. Το έχω πει χίλιες φορές.
0: Okay.
1: Αυτοί με το χαρτομάτιλο τη βγάζουν. Σαν για τη μύτη.
0: Τα πάνε στο Σαμαρά.
1: Στο Σαμαρά τι να κάνουνε. Να γίνουν ονοματέοι. Εδώ άλλος γράφω σήμερα. Βρέθηκε ένας Μελετόπουλος. Καθηγητής ο άνθρωπος. Δεν είναι σημαντικός. Δεν είναι. Μπορεί να είναι και πρώτος λέει ο Σαμαράς. Κάνει την έκπληξη.
2: Εξαρτάται.
1: Να είναι πρώτος.
2: Ξαρτάτε.
1: Και του λέω για το συνέκριο με τον Ανδρέα και του γράφω τι ήταν ο Ανδρέας, τι ήταν η εποχή και τι είναι ο Σαμαράς. Δεν είναι το 1974 το 2006. 26. Είναι άλλη χρονιά.
0: Σκέψω μου πώς το είδε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Σου λέει πρώτος.
1: Αυτά του λένε του Σαμαρά και τον ψήνουν.
2: Τα πιστεύει λες.
1: Απ' τι κάνει.
2: Τα πιστεύει.
1: Α, μη. Δεν του λένε
2: δεν νομίζω να τα πιστεύει.
1: Δεν καταλαβαίνεις. Αυτοί όλοι σε αυτές τα επίπεδα είναι άλλο έργο. Του λένε πρόεδρε, μπορεί και πρώτη.
0: Μπορεί και πάνω από πρώτη.
1: Παιδιά, πώς το βγάζουμε. Μου το είπε δημοσκόπος. Το λένε γιατί αυτοί δεν έχουν δουλειά όλοι και θέλουν να γίνουν νοματέοι.
2: Ναι.
1: Δεν τους έχει βάλει ο Μητσοτάκης στο έργο.
0: Η απόξω.
1: Και είναι στην απόξω. Θέλουν να γίνουν νοματέοι.
0: Πληγωμένοι.
1: Έχουν πληγωμένοι, έχουν λυσάξει το ιόδιο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Και του ψήνουν να πούμε το ψηλό και του λένε.
2: Δεν νομίζω να τα πιστεύει.
1: Μην είσαι δεύτερος, το χειρότερο. Το χειρότερο του λένε θα πάρει 25-30%.
2: Στο δεύτερο γύρο.
1: Δεν υπάρχει δεύτερος γύρος. Οι εκλογές είναι το
0: 20%. Με τη μία μόνο.
1: Δεν υπάρχει δεύτερος γύρος. Τι δεύτερος γύρος.
0: Εσείς πιστεύετε.
1: Δεν είναι δεύτερος γύρος. Εάν δεν γίνει κυβέρνηση, θα υπάρξουν άλλες εκλογές. Είναι δεύτερος γύρος.
0: Εσείς πιστεύετε.
1: Που σημαίνει ότι εγώ θα γελάω γιατί τα έχω πει εγώ. Εγώ τα έχω πει.
0: Τι ονειρεύεσαι.
1: Να σκοτώνω διάφορους δημόσιους παράγοντες, να μην επεκταθεί χάος στη χώρα. Χαμός.
0: Γιατί ρε παιδί μου,
1: να κυκλοφορούν, να μην υπάρχουν βενζίνες, να μην υπάρχουν ρέματα. Ρεύματα.
2: Μην τυχόν και βάλουν μυαλό. Δεν θα βάλουν μυαλό.
1: Όχι.
2: Δεν υπάρχει. Για λίγο θα.
1: Τι λες. Χαρτιά υγείας να μην υπάρχουν.
0: Ναι. Πάντα πάνε και παίρνουν.
1: Να πάρουν εφημερίδες.
2: Πού εφημερίδες.
0: Παίρνουν χαρτιά υγείας και γάλατα. Μην μείνουν κοντοί.
1: Ναι, μην μείνουν.
0: Για να ψηλώσουν τα παιδιά. Ναι, είναι φοβερό είναι το φοβερό. Τι πάει να πάρει ο άνθρωπος.
1: Πάνε να πάρουν γάλα. Θα πάει. Αντί για χαρτιά υγείας θα πάει πέτρα σύννεφο. Λοιπόν, εμπάσχε.
0: Γιατί οι εφημερίδες δεν θα υπάρχουν.
1: Όχι, βέβαια. Υπόδομαι στο χαρτί. Με πέτρα προς τα χωριά.
0: Φαντάσου τώρα.
1: Λοιπόν, έτσι γινόταν εκεί. Εντάξει, και αυτοί στα χωριά γι' αυτό λέει πληρώσανται τοπικά.
0: Αχ, σταμάτα.
2: Ναι.
1: Κάνανε μπιντέ.
0: Στο
1: Αρτεσιανού.
0: Προσπαθώ να σας επαναφέρω.
2: Πλατανόφυλλα στη μαύρη αγορά.
0: Εσείς είστε σίγουροι ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα?
1: Ναι, ρε, έλα τώρα. Αυτά που λέω.
0: 100%.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και τι περιμένει να φτάσει κοντά στις εκλογές?
1: Εξαρτάται.
0: Είναι στρατηγικός τόσο πολύ.
2: Επικοινωνιακό, ναι.
0: Εσύ το πιστεύεις αυτό? Ο Τάκης λέει είναι σίγουρος. Θα κάνει κόμμα.
2: Και εγώ το πιστεύω. Πριν το καλοκαίρι. Εγώ μέχρι τον Ιούνιο έλεγα ότι μπορεί να μην το κάνει, ότι δεν θα τους πιστέψει όλους αυτούς.
0: Τώρα
1: και δύο χρόνια έχω γράψει
0: Όντως.
1: Τον Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο, θυμάμαι, του 24, ότι ο Σαμαράς κάνει κόμμα. Γελάγανε μαζί μου.
2: Όχι μου.
1: Γελά, μου γράφανε μηνύματα. Έχει ονειρεύεσαι διάφορα και αυτά και τα λες. Και ήμουν εγώ με τον Σαμαρά, ήμουν με τον Μητσοτάκη. Τι με νοιάζει, μένα ποιο θα βγει. Εμείς θέλουμε δουλειά.
2: Άμα δεν διαβάζουν τα σημάδια, άμα δεν μπορούν να κάνουν, άστα. Ναι. Εντάξει, αφού φαινόταν αυτό, είναι στανταράκια.
1: Εγώ θέλω και δουλειά, πότε έχουμε εμείς.
2: Όταν υπάρχει μεγάλη αναταραχή, έτσι.
1: Ο Νίκος την αναμπούμπουλα.
2: Μα τώρα.
1: Και επειδή είμαστε λύκοι, δεν κατάλαβες.
0: Γερόλικοι να μην είμαστε.
1: Δεν κατάλαβα.
2: Ακόμα καλύτερα.
1: Πώς είπατε.
0: Τίποτα, για μένα λέω, δεν λέω για τους άλλους. Ή γίνουμε γερόλικοι.
1: Ναι.
2: Ακόμα καλύτερα.
1: Διαβάζεις κάποιο ρεπορτάζ τώρα ή διαβάζεις?
0: Διαβάζω, θέλω να πάρω μια μπλούζα και την έχεις έκπτωση. Εντάξει. Μα τώρα δηλαδή είμαστε ειλικρινείς. Δεν ακριβόμαστε.
1: Δεν τραγούδι. One, two, three.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Ανδρέα τον Πετρόπουλο. Καλησπέρα. Καλημέρα, μάλλον.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ανδρέα, είχαμε τον κύριο Μπαλάφα νωρίτερα.
1: Τον άκουσα.
0: Ο οποίος ανασκεύασε αυτή τη δήλωση που έκανε να το ρισκάρουμε με τους Τούρκους και υπερασπίστηκε τους εξοπλισμούς που κάνει η χώρα μας. Είναι και γραμμή του Τσίπρα αυτό, γιατί έχει πάει στο Τσίπρα τώρα από ό,τι μας είπε, δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Νομίζω ναι, δεν έχω δει κάτι διαφορετικό, δεν έχω διαβάσει κάτι διαφορετικό, ούτε έχω δει σε κάποιο πρόγραμμα κάτι σε κάποια σημείωση.
0: Πρόγραμμα δεν έχουμε ακόμα.
1: Ναι, θέλω να πω αυτά.
0: Έχουμε, δηλαδή περιμένουμε, ας πούμε.
2: Μετράει αντίστροφα.
0: Ναι. Άρα λοιπόν να θεωρήσω ότι έχει αλλάξει ρότα το πράγμα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει ρότα με την έννοια, δεν ξέρω πώς το λες δηλαδή, αλλά...
0: Όχι, το λέω όπως είναι, δεν το είπαν τίποτα. Είχε πει ότι δεν πρέπει να κάνουμε τους εξοπλισμούς και ας το ρισκάρουμε με τους Τούρκους. Και τώρα είπε ότι παραξηγήθηκε, τέλος πάντων δικαιολόγησε ο άνθρωπος αυτή τη δήλωση και ουσιαστικά είπε, συμφώνησε ότι πρέπει να υπάρχουν εξοπλισμοί απέναντι στην Τουρκία που είναι επικίνδυνοι κτλ. Αυτό είπε.
1: Ναι, ο Μπαλάφας.
0: Εγώ δεν είμαι με τον Τσίπρα, ο Μπαλάφας το είπε.
1: Ο Μπαλάφας, ναι, αυτό λέω.
0: Που είναι με τον Τσίπρα, δεν είναι με μένα.
1: Με τον Τσίπρα.
0: Ούτε είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα να θεωρήσω ότι.
1: Ότι δεν έκανε και συμφωνίες και ο Τσίπρας τότε όσον αφορά και την αγορά κάποιων όπλων και τα λοιπά. Δηλαδή δεν σταμάτησε η χώρα 5 χρόνια να μην κάνει τίποτα.
0: Ναι. Καλά. Ήταν τα μνημόνια και δεν μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα, μην το ξεχνάς αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν θέμα επιλογής τους.
1: Και από το 12-13
0: σταματήσανε. Ναι, υπήρχε στη χώρα, υπήρχε πολύ μεγάλο κοινό στα εξοπλιστικά ζητήματα και στα αμυντικά κυρίως.
1: Το πρόβλημα είναι το εξής όμως τώρα. Δεν είναι τόσο οι εξοπλισμοί, πόσο θα πάρουμε, αν θα πάρουμε ραφάλ ή κάτι άλλο κτλ. Εγώ λέω ότι γίνεται ένα ατύχημα.
0: Όχι.
1: 100 ξύλα.
0: Στα τουρκικά μέσα ενημέρωση, να σε ενημερώσω και να το σχολιάσει συνολικά. Από χτες μιλάνε ότι θεωρούν σίγουρο κάποια στιγμή ότι θα υπάρξει σύγκρουση με την Ελλάδα.
1: Μπράβο.
0: Οι αναλυτές δηλαδή. Εντάξει. Εντάξει, κατάλαβες.
2: Εγώ εκτιμώ ότι αυτή είναι η δουλειά τους, αυτού του τύπου αναλυτές.
0: Για να σε ακούσω τώρα.
1: Εγώ δεν έλεγα αποκλειστικά να υπάρχει ατύχημα με εμάς.
0: Όχι, το κατάλαβα. Εντάξει.
1: Λέω, υπάρχει ένα ατύχημα στην ευρύτερη περιοχή, τη δικιά μας, Μεσόγειος και
0: ναι,
1: το
0: Μακεδονία. Ναι, ναι, ναι.
1: Και μπλέκονται το Ισραήλ με την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Τι κάνουμε εμείς? Είμαστε με την Τουρκία γιατί είμαστε στο ΝΑΤΟ.
0: Δεν πρόκειται να εμπλακούμε εμείς γιατί δεν γίνεται λόγω ΝΑΤΟ.
1: Αχή.
0: Δεν μπορούμε να εμπλακούμε. Θα κρατήσουμε στάση απ' έξω. Καταρχάς, αν εμπλακεί η Τουρκία, δεν θα υπάρξει πρόβλημα γιατί, με το Ισραήλ, γιατί θα εμπλακούν αμέσως οι ΗΠΑ. Οπότε δεν
1: θα, εγώ το ξέρω.
0: Δεν θα προβληματιστούμε ιδιαιτέρως δηλαδή. Και θεωρώ ότι όλα αυτά γίνονται σε επίπεδο δηλώσεων. Δεν νομίζω ότι θα μπουν στην ουσία μιας αντιπαράθεσης οι δύο αυτές χώρες όσο υπάρχουν Αμερικάνοι. Μας βρίσκει η Αμερική από το χάρτη. Τότε...
1: Περιοχή, να το πω έτσι, δεσπόζουν. Απ' τη μία είναι το Ισραήλ, απ' την άλλη η Τουρκία.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστό είναι αυτό.
1: Είναι μια κατάσταση αυτή.
0: Ναι, όχι, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Λέω όμως ότι αν γίνει κάτι θα έχουμε εμπλοκή των Αμερικάνων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή τότε.
1: Οι Αμερικάνοι με ποιον θα είναι?
0: Οι Αμερικάνοι θα είναι με το Ισραήλ, ούτως ή άλλως.
3: Παιδιά, μιλάμε για τον Τραμπ.
0: Μιλάμε, δεν είναι τώρα.
3: Έτσι, δεν είναι.
2: Όσο
3: τώρα.
2: Ο Τραμπ είναι άλλο.
3: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να σου πει αυτό γιατί δεν το κόβεται στη μέση.
0: Ναι,
3: έτσι νομίζω εγώ, ότι να το κόψετε στη μέση.
0: Γι' αυτό έχω ευχηθεί να μην ανακατευθεί στα ελληνοτουρκικά ποτέ.
1: Γιατί ευχηθούμε να σηκωθεί να φύγει κιόλας.
0: Καλά, μακάρι, αλλά
3: καλά,
0: δεν θα
3: φύγει. Όλος ο πλανήτης εύχεται.
0: Ο πλανήτης εύχεται, τρελός άνθρωπος, αλλά το θέμα είναι ότι επειδή αυτή είναι η μεγάλη υπερδύναμη και επειδή βλέπω τον Ερντογάν να σαλιαρίζει με τον Πούτιν, κάτι συμβαίνει εκεί. Δεν το θεωρώ εγώ αμεληταίο αυτό.
1: Ναι, κύριε, ο Πούτιν.
0: Δεν το θεωρώ αμεληταίο καθόλου.
1: Ο Πούτιν. Πώς να το πω. Όλοι λέγανε το τέλος της Ρωσίας του Πούτιν, το να τα έλεγε.
0: Ναι.
1: Παραμένει ισχυρός παίκτης από ό,τι βλέπω.
0: Ένας καπιταλιστής είναι και κυβερνιέται η Ρωσία από τη μαφία. Σιγά τώρα, εντάξει.
1: Ενισχύει το Ιράν.
0: Ναι.
1: Και δεν του λέει και τίποτα.
0: Τι να του πούνε. Κοίταξε να σου πω κάτι, Ανδρέα μου. Αυτός γίνεται από πρωθυπουργός, πρόεδρος, αλλάζει το Σύνταγμα σε μια νύχτα. Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι δημοκρατία. Εντάξει, δεν λειτουργούν έτσι οι δημοκρατίες. Δεν είναι. Όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλωστε. Οι οποίοι στηρίζονται κυρίως στις ιμπεριαλιστικές τους βλέψεις για να πίνουν με τον πουρί της σόμπας το αίμα των λαών. Και έτσι το κάνανε και οι Ισπανοί όταν είχαν την αυτοκρατορία και οι Βρετανοί όταν είχαν και οι Πορτογάλοι και όλοι αυτοί. Θέλω να πω δηλαδή, οι μεγάλες δυνάμεις πάντα έτσι λειτουργούν. Με βάση τα συμφέροντά τους, ας πούμε. Δηλαδή μου λέγανε για τον Σάντσες και ο Σάντσες που έκανε και ο Σάντσες και ο Σάντσες τώρα συνεργάζεται με τους Τούρκους και κάνει απίστευτα πράγματα. Ή κάνω λάθος?
1: Όλοι στην Ευρώπη, Γαλλία, Ισπανία. Ποιος άλλος, ας πάρουμε αυτές δύο. Γαλλία και Ισπανία.
0: Γερμανία.
1: Γαλλία και τα λοιπά. Ενώ όλοι μαζί μας στο ΝΑΤΟ. Γιατί δίνει, ας πούμε, όπλα στην Τουρκία ή γιατί δίνει η Γαλλία. Δίνει η Γαλλία Μπελαρά σε εμάς.
0: Το έχω εξηγήσει αυτό. Έχω εξηγήσει ότι οι επενδύσεις που έχουν κάνει οι χώρες αυτές στη γείτονα είναι επενδύσεις τεραστίων διαστάσεων, οικονομικών εννοώ, και αυτό σημαίνει ότι θα υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους εκεί, Ανδρέα.
1: Είναι
0: πολύπλοκο. Σαφώς και οι γερμανικές τράπεζες έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια στην Τουρκία.
1: Και όχι μόνο αυτό, έχει 3,5 εκατομμύρια Τούρκους η Γερμανία.
0: Βέβαια. Και παραπάνω ίσως.
1: Ναι,
0: μπορεί να είναι και λίγα. Είναι πολύ περισσότεροι. Γιατί γεννάνε και κάνουν και τα λοιπά.
3: Να πούμε αυτό που λέγαμε πριν, είναι πολιτικός.
1: Παρό λοιπόν, λες, όπα.
3: Που μιλάμε για δύο λαούς πολύ, πολύ ιδιαίτερους. Δηλαδή, δύο λαοί που πρέπει, παιδί μου, έχουν ματοκυλήσει, έχουν κάνει σφαγές, γενοκτονίες επαναλαμβανόμενες, έτσι, Τούρκοι και Γερμανοί, και κάπως καταφέρνουν μονίμως και συνεννούνται μεταξύ τους. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει. Βέβαια.
3: Έχουν ένα δόγμα και οι δύο περίεργο.
0: Ναι.
3: Δεν το συναντάς αυτό. Όχι πολλά.
2: Εγώ τι να σου πω, κοίταξε να δεις, θεωρώ ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή στρώνει δουλειές για ακόμη μια φορά. Οπότε τι έχει να κάνει, εκμεταλλεύεται το καλύτερο χαρτί που έχει στο μανίκι του ο Ερντογάν, την ένταση που εξυπηρετεί και το ακροατήριό του.
3: Το εσωτερικό. Δεν καλοπερνάει.
2: Που δεν καλοπερνάει με τίποτα. Δηλαδή μην ξεχνάμε τώρα, πριν 2-3 χρόνια, 4 πόσο ήταν που τρώγανε τα κρεμμύδια.
3: Ναι, σωστά.
2: Εντάξει, το βαθύ κράτος της Τουρκίας είναι τριτοκοσμικό.
3: Βεβαίως.
2: Έτσι, δηλαδή είναι άλλο.
3: Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με καμία δημοκρατία που εμείς θεωρούμε δεδομένη.
2: Όχι. Καλά δημοκρατία τώρα. Εντάξει, υπερβόλαια. Ναι, λέμε. Ναι. Λοιπόν, τύπου. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, ο Ερντογάν, εγώ θεωρώ ότι όσο υπάρχει ο Ερντογάν, είναι ένα πολύ καλό αμορτισέρ για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εξυπηρετεί τα δικά του,
3: ναι.
2: Παίζει λίγο πόλεμο στο Αιγαίο, ανταποκρινόμαστε εμείς και πάει λίγο.
3: Άρα εσύ δεν ανησυχείς? Λες ότι είναι μέρος του παιχνιδιού?
2: Εγώ δεν ανησυχώ.
3: Τον Ερντογάν.
2: Μετά τον Ερντογάν δεν το ξέρω κανένα, δεν το ξέρει κανένας. Και εκεί όσοι ασχολούνται βαθιά με την εξωτερική
3: σου
2: πολιτική.
3: Εκεί είναι το θέμα.
2: Εκεί είναι άλλο. Γιατί ο Ερντογάν είναι ένας παίχτης. Καλός, κακός, είναι ηγέτης, χειρίζεται το κράτος του, το καθεστώς που έχει φτιάξει, γιατί αυτός το έχει φτιάξει, έτσι. Mm-hmm. Και έχει μια πολιτική τύπου μαριονέτες. Σηκώνει τα νήματα και αναλόγως βγάζει. Τώρα, από εκεί και πέρα, το μόνο το κακό που υπάρχει σε αυτή την πολιτική είναι τα ατυχήματα σε αυτού του τύπου πολεμικών παιχνιδιών.
0: Μου λέει ένας φίλος, χαμήλωσε λέει τους τόνους. Λίγο λέει για το Σαμαρά και τα λοιπά. Άκουσε να δεις. Το Σαμαρά τον ξέρω πολλά χρόνια περισσότερο από σένα, ενδεχομένως. Είμαι από εκείνους τους ανθρώπους που κάποια ειδική περίοδο στήριξαν την άποψη να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ να πω περισσότερα γι' αυτό, δυστυχώς. Με δεσμεύει η διοντολογία. Από εκεί και πέρα έχω το δικαίωμα να κάνω την όποια κριτική θέλω για τον Μητσοτάκη, για τον Σαμαρά, για τον οποιονδήποτε, και να κάνω όπως νομίζω και να πω όπως νομίζω την άποψή μου. Είμαι σε μια φάση και σε μια ηλικία που δεν δέχομαι υποδείξεις. Συγγνώμη δηλαδή που στο λέω, αλλά κράτα το σάλιο σου για την πάρτη σου και άσε με μένα. Λοιπόν, εντάξει, έτσι για να τα λέμε αυτά όλα ωραία και καλά. Ναι. Έτσι.
3: Άλλο να λες διαφωνώ και άλλο να λες εσύ τι θα κάνεις.
2: Και δεν έχει και γραμματώσημα τώρα.
0: Δεν έχει. Για τον Τσίπρα που πήγε και σάλιωνε το άλλο.
3: Τι ωραία σκηνή.
0: Σάλιωνε το φάκελο που ήταν αυτοκόλλητο να ψηφίσει. Τι έχουμε για να ζήσει.
3: Εντάξει, παιδιά, ήταν να είναι σίγουρο.
0: Μην τα λες μπροστά στον Ανδρέα αυτά. Μην τα λες. Στον Ανδρέα στενοχωριέται.
3: Εντάξει, δεν ήταν αγάπη τα λέμε.
1: Γιατί, γιατί εξάδελφό μου είναι.
0: Όχι, ρε παιδί. Εδώ τον ευρίζει ο εξάδελφό του. Τα ξέρει αυτά, έτσι.
1: Ο ξάδελφο
3: Τσίπρα.
1: Γιατί ο άλλο ο Καραμίκα, ο άλλο ξάδελφο.
0: Να σου πω τώρα κάτι. Αυτό με ενοχλεί στο εξή επίπεδο. Όχι γιατί οι άνθρωποι κάνουν την κριτική του δικαιωμάτου, είναι αλίμονο. Διότι όλοι αυτοί, Ανδρέα μου, δεν θα υπήρχαν αν δεν υπήρχε αυτός. Έτσι.
3: Ωραία, κάτσε. Κάποιος μπορεί να στο γυρίσει όμως. Να σου πω και το άλλο. Κάποιος μπορεί να σου πει ότι και εμείς όμως παίξαμε το ρόλο μας, ήμασταν στρατιώτες, ήμασταν εκεί. Ο Καρανίκας ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πάρα πολύ κοντά του.
2: Από μικρή ήταν μαζί.
3: Από μικρή.
0: Ο Καρανίκας όμως δεν είναι υβριστής.
3: Όχι, είναι από τους καλύτερους αναλυτές που βγάζουμε εδώ.
0: Έχει την ανάλυση του, που μπορεί να διαφωνήσει, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Όμως, όλοι αυτοί γίνανε γνωστοί από αυτόν τον άνθρωπο που είχε στην πλάτη του όλο αυτό το σύστημα, μην πω άλλη λέξη, ένα σύστημα ανομοιογενές, ένα σύστημα που δεν ήξερε ο καθένας, που ήθελε ο καθένας το δικό του, κατάφερε να κάνει μια σύνθεση και να προχωρήσει παρακάτω για να του κάνει κυβέρνηση. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό.
3: Και από ό,τι φαίνεται η ίδια σύνθεση αυτή, όταν προσπάθησε μετά και μαζεύτηκαν οι υπουργοί να κάνουν κόμμα, δεν κατάφεραν να διατηρήσουν. Ίχνος αυτής της δυναμικής.
2: Ξέρεις γιατί όμως, γιατί οι παρέες γράφουν ιστορία στη δημοσιογραφία, στις δουλειές, γύρω-γύρω. Έτσι. Στην πολιτική όμως οι παρέες δεν κάνουν κυβέρνηση.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Έτσι, εδώ είναι εντελώς διαφορετικό το story. Δεν είναι οι παρέες, δεν είναι η κολλητή από το σχολείο να κάνουμε κυβέρνηση με τη χώρα.
0: Εγώ, Ανδρέα, νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα, ότι ο Τσίπρας έκανε αυτή τη σύνθεση σε ένα πολύ ανομοιογενές πολιτικό και ιδεολογικό περιβάλλον με αποτέλεσμα να τους κάνει κυβέρνηση. Και νομίζω αυτό του το οφείλουν, το χρωστάνε. Ποιος θα μίλαγε από αυτούς σήμερα, Ανδρέα? Ή ποιος μίλαγε πριν από τον Τσίπρα, τους ήξερε κανείς?
1: Εκείνη την εποχή όμως, σωστά το λες, αλλά εκείνη την εποχή δεν ήξερε κάποιος ότι ο Τσίπρας που θα ηγείτο του ΣΥΡΙΖΑ το 2009 θα πέταγε ο ΣΥΡΙΖΑ στο 36%.
2: Γιατί όταν ο Τσίπρας ήταν στο 15 μελές, ήξερε ότι θα κυβερνήσει την Ελλάδα. Γιατί όταν...
0: τελειώσει ο άνθρωπος.
2: Ναι. Συγγνώμη, Ανδρέα.
0: Γιατί πετάγεται, γιατί τον πιάνει
2: το πασοκικό μου.
0: Για λέγει.
1: Έχει άστρο. Ακόμα και τώρα.
0: Έχει, ρε παιδί μου, εντάξει. Έχει. Τώρα, τι να λέμε τώρα, εντάξει.
1: Δεν είναι τώρα εξωφυλαρούχας.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, εντάξει, κοίταξε, ξέρεις κάτι. Ωραία, ήταν μια σειρά από ανθρώπους οι οποίοι και δεν είχαν επαφή, πώς να το πω, στην πρώτη γραμμή της πολιτικής και όλα αυτά, και ήταν καινούργιοι άνθρωποι, καινούργια ονόματα.
0: Καλά, δεν ήταν άχρηστοι οι άνθρωποι, εγώ δεν ισχυρίζομαι κάτι τέτοιο.
1: Άλλο θέλω να πω,
0: λέω αυτό, εντάξει.
1: Αλλά αυτά συνήθως έτσι συμβαίνουν. Δηλαδή, πώς αλλιώς γίνεται? Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Κάποια στιγμή φτιάχνεις ένα κόμμα, και μπαίνουν καινούργιοι συνεργάτες και τούνα και τα άλλα. Κάνει μια πορεία και μετά είτε διαλύεται, είτε αποχωρούν κάποιοι, είτε κτλ. Εκ των υστέρων μετά λες ότι ήταν έτσι, ήταν αλλιώς, δεν μ' άρεσε, έκανε, έρανε κτλ.
0: Ναι, σωστά.
1: Αυτά γίνονται. Και εγώ να σου πω κάτι τώρα. Εγώ θυμάμαι δημοσιεύματα, μην πω τώρα συγκεκριμένα site, που γράφαν για τον Καρανίκα ότι μύριζε, πώς το λέμε, μύριζε μπάφο το Μαξίμου και οι κουρτίνες μυρίζανε και τις αλλάξαν τις κουρτίνες και το ένα και το άλλο, και τώρα βλέπω τον Καρανίκα από τους ίδιους που τα γράφαν αυτά.
0: Ναι,
1: να είναι πρώτη μούρη στο καβούρι.
0: Ναι.
1: Ζήπρα.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Τα γράφανε αυτά.
0: Τα θυμάμαι. Τα θυμάμαι. Εγώ διαφωνώ με αυτές τις τακτικές τώρα. Μυρίζει μπάφο και μπουρδες. Το θέμα είναι έτσι όπως το λες είναι όμως. Ισχύει. Δεν αντιλεγώ. Να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλημέρα, Αντρέα.
1: Αντρέα, μια κουβέντα μια και πιάσαμε το θέμα Τσίπρα.
2: Ναι.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι. Πάντως
1: όχι
0: έχει...
1: για τα τωρινά, όχι για τα παλιά.
0: Έχει η ένσταση ένα σύρος εδώ. Τι έχει ο Μπάφος, λέει.
1: Σωστά το λέει.
3: Και μυρίζει τις κουρτίνες.
0: Εντάξει.
3: Αυτό δεν νομίζω πάντως τώρα αυτά που...
2: Πιάν πονοκέφαλο τους γύρω. Ναι. Οι παραλίες αναστενάξανε φέτος.
0: Ναι, για συνεχίστε.
2: Ναι. Τι θέλω να σου πω. Εγώ ήθελα να σου πω μόνο για αυτό, ότι για την πρώτη κυβέρνηση που είχε φτιάξει ο Τσίπρας και την παρέα που την έβαλε και την αναρριχήθηκαν στην κυβέρνηση. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου το 81 μπήκε με άγνωστα πρόσωπα.
0: Όχι, ήταν... ρε. Τι λες τώρα.
2: Πώς.
0: Είχε τη μισή ένωση κέντρου.
2: Άλλο αυτό. Αλλά υπήρχε η πρωτοκλασάτη. Δεν ήτανε, είχαν δώσει όμως άλλου τύπου αγώνες. Ήταν άλλες εποχές. Εκεί
0: ο
2: θέλω
0: ο
2: να.
0: Ο ήταν βουλευτής και πριν. Εντάξει.
2: Δεν σου λέω αυτό. Θέλω να σου πω ότι
0: δηλαδή
2: ήταν.
0: Πριν τη Χούντα, θέλω να πω.
2: Εγώ θέλω να πω ότι ήταν μια άλλη εποχή. Άλλου τύπου αγώνες, άλλου τύπου ιδεολογίες. Μάλλον υπήρχαν ιδεολογίες. Τώρα οι ιδεολογίες ήταν πρόσχημα.
0: Έσω στα χαρτιά.
2: Ναι, ήταν στα χαρτιά. Αυτό θέλω να σου πω. Και ότι αυτό που έγινε, δηλαδή θυμάσαι εκείνη την περίφημη φωτογραφία στο τραπέζι που ήταν πιτσιρικάδες. Ναι. Έτσι, αυτή η φωτογραφία στο τραπέζι που ήταν ο Τζανακόπουλος, ο Καρανίκας, όλοι ήταν μια παρέα.
3: Ναι.
2: Φοιτητές, φίλοι, συμμαθητές. Ναι. Αυτή η παρέα κυβέρνησε. Ναι. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Τι να κάνω εγώ τώρα.
2: Εγώ δεν έκανα. Εγώ...
0: Να βγάλω τα τσίφια μου μόνος μου.
2: Όχι. Αλλά αυτή η παρέα τώρα όμως έγινε, σου λέει ότι κρίθηκε ανεπαρκής.
0: Για λέγε κύριε κύριε Ανδρέα.
1: Μάλιστα. Λέω, μια και ο Τσίπρας σήμερα θα παρουσιάσει εκεί σε ένα ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη.
2: Πόρτο Παλάς.
1: Και τα λοιπά, το οποίο τέλος πάντων θα το δούμε, το διαβάσουμε, το αξιολογήσουμε. Θα συμφωνήσω με την Αθηναίδα που πριν βγω, που έλεγε ότι ο Τσίπρας δεν στοχεύει στο τώρα τόσο πολύ όσο στο μετά, δηλαδή αν σχηματιστεί μια κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση και ο στόχος του είναι το 30, ας πούμε, λέω χοντρικά, όταν θα ξαναγίνουν εκλογές, πότε θα ξαναγίνουν. Εκτός και αν συμβεί κανένα ατύχημα το είπε Αντώνης.
2: Ναι, ναι, στα λόγια μου έρχεσαι και πάει πρώτος.
1: Μπορεί να είναι και ευτύχημα, δεν ξέρεις.
2: Εντάξει,
3: όχι, εγώ λέω ρε. Ο ίδιος, ένα τέτοιο επιστημονικό σενάριο φαντασίας, ή μάλλον ένα σενάριο όχι επιστημονικής φαντασίας, που θα πήγαινε πιο καλά από ό,τι περιμένει, δεν είναι κάτι που του αρέσει ως προοπτική.
2: Εγώ άκουγα την Κουφονικολάκο εχθές γιατί βγήκε.
1: Συμφωνώ. Μπορεί ο διακηρυγμένος στόχος να είναι, ας πούμε τώρα θα πει, ότι θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα και να ρυθμίσουμε τις εξελίξεις για μια προοδευτική κυβέρνηση και όλα αυτά τα γνωστά. Δεν είναι το τωρινό του Τσίπρα. Mm. Εγώ πιστεύω, για να το συνδέσω και με το Σαμαρά και όλα αυτά που γίνονται, ότι θα έχει ενδιαφέρον από εδώ και πέρα περισσότερο οι εξελίξεις στην κεντροδεξιά-δεξιά παρά στην κεντροαριστερά-αριστερά. Στην κεντροαριστερά-αριστερά έχουμε ασχοληθεί 2 χρόνια ποιος θα πάει με ποιον, τι θα γίνει, αν θα πάει το Πασόκ με τη Νέα Αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ. Συζητάγαμε κάποτε, αν το ένα, αν το άλλο, αν ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αυτά έχουν κάνει ένα κύκλο. Αυτός ο κύκλος εγκαθάρισε. Το Πασόκ θα προσπαθήσει να βγει δεύτερο, να ανατρέψει τη διαφορά με τον Τσίπρα. Οι υπόλοιποι θα προσπαθούν να έχουν μια κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, αυτός είναι ο στόχος. Το θέμα τώρα όμως εδώ πέρα είναι ότι έχουν πλακώσει 4-5 μνηστήρες από κεντροδεξιά έως πολύ δεξιά. Αυτό είναι ένα θέμα τώρα εκεί πέρα. Είναι Βελόπουλος, Σαμαράς που έρχεται, καλά Φίλων Λατινοπούλου τώρα εντάξει και τα λοιπά, Νέα Δημοκρατία. Είναι η πολυκατοικία έχει αριθμίες. Εκεί δεν δουλεύει τον σανσέρ.
0: Εγώ οφείλω να βάλω ένα τραγούδι που έχω επιλέξει. Είναι πολύ εξειδικευμένο. Πολύ εξειδικευμένο.
3: Γιατί καταστάσεις.
0: Με αφορά λίγο. Για λέγε.

0: Λοιπόν, Ανδρέα, συνεχίζουμε. Είναι 5 χρόνια που φύγει από τη ζωή ο Μίκης Θοδωράκης, γι' αυτό και σήμερα.
1: Εντάξει. Καλά το έβαλες, γιατί είναι 5 χρόνια.
0: 5 χρόνια. Έχω βάλει κι άλλα. Έχω βάλει.
1: Άκουσα.
0: Ναι, βάλει. Γιατί.
1: Εντάξει. Δεν βάζεται πολύ Θοδωράκη. Θα αρχίσει ο άνθρωπος να λέει αριστεροί, κομμουνιστές, μιζέριες, αυτά κτλ.
0: Ναι. Και τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Όχι, λέω.
0: Δεν πάει να λέει. Και τι.
1: Εκεί το άδοντη.
0: Ναι, εμένα ξέρεις, ό,τι και να λένε, καρφί δεν μου καίγεται. Κατάλαβες. Δεν με απασχολεί και καθόλου.
1: Είναι δυνατόν τώρα, δηλαδή ο Θοδωράκης υπήρξε ένα τόσο τεράστιο κεφάλαιο.
0: Τι εγώ τον εξαίρεσα από τις πολιτικές του επιλογές κατά καιρούς. Τον γνώρισα προσωπικά, έχουμε κάνει συνεντεύξεις. Έχω μιλήσει μαζί του πάρα πολύ άλλες εποχές. Όταν ήμουν στην Πάτρα, πιτσιρικάδες, εκδίδαμε μια εφημερίδα τους μαυτικούς στόχους. Και τότε είχαμε πάει, τον βρήκαμε μέσω του Ηλιού και ήρθε στην Πάτρα και έδωσε μια συναυλία στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Ο άνθρωπος είναι τεράστιος τώρα, δεν συζητάμε, νιάου. Έτσι, δεν είναι νιάου βρεγατούλα και τέτοια. Είναι, εντάξει, έδωσα, αλλά εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Ότι δυστυχώς τα ραδιόφωνα δεν τα παίζουν αυτά τα τραγούδια.
2: Γιατί?
0: Δεν τα παίζουν. Παίζουν πώς τη λένε,
3: θεωρούν ότι θα παρεξηγηθούν.
0: Πώς τη λένε, ρε, αυτή. Τη Λιόλου. Παίζουν τη Λόλου, η οποία έχει κολλήσει, να πούμε, και ο Δημήτρης Τάκης. Ο λογαριασμός, λέει. Έβγαλε την εκπομπή του λογαριασμός. Επειδή το τραγούδι.
2: Είναι τόσο χίτα αυτό.
1: Ωραία σκηνική παρουσία όμως, που δεν είχε ο Θοδωράκης.
3: Ο Δημήτρης ο πάει εμπορικά, έπιασε τον παλμό.
0: Τι είπε, έχει.
1: Έχει ωραία σκηνική παρουσία, λέω.
0: Ποιο, ρε.
1: Η Λιόλου.
0: Εντάξει, προηγείται με διαφορά στήθους από το.
3: Όλα ωραία τα.
0: Εντάξει, κοπέλα μου, καλά.
3: Μια χαρά είναι.
0: Υγεία να έχει, τι με νοιάζει, δεν είναι θέμα αυτό. Είναι θέμα επιλογών. Δυστυχώς τα ραδιόφωνα παίζουν άλλα τραγούδια. Έχουμε πάθει οι έντεχνοι, έχουν πάθει μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει, δεν γράφονται καινούργια τραγούδια.
3: Όχι, δεν γράφω. Μα γι' αυτό τώρα.
0: Βάζει να ακούσει Πορτοκάλογλου.
2: Ναι.
0: Πώς το λένε, το Μαχαιρίτσας, που ήταν και φίλος μου συγχωρεμένος πολύ. Τα ίδια. Δεν άκουσες κάτι.
2: Οπότε,
0: άλλο.
2: Οπότε αν μας ακούει ο Πορτοκάλογλου.
0: Ας αποσυρθεί επιτέλους, εντάξει.
2: Όχι, ας γράψει κι άλλο.
3: Γράψει.
0: Δεν μπορεί τώρα. Ό,τι έγραψε, έγραψε.
2: Ποιον θέλουμε να γράψει κι άλλο.
0: Ο
2: από
0: αυτούς
2: που υπάρχουν. Δεν γίνεται εκεί που είναι. Συγγνώμη.
0: Μήπως έχει ο Σιρτάρη τίποτα παλιότερο.
3: Κάτι θα έχει. Μαργαρίτα.
0: Μαργαρίτα και θα βγάλει και.
3: Εσύ, όπως τον ήξερες, εγώ τον είχα γνωρίσει. Δεν θα έχει ο Σιρτάρη, πιστεύεις. Σιρτάρια θα έχει.
2: Νομίζω ότι έχουν ανοίξει τα σιρτάρια.
3: Απλώς δεν τα έχουν ανοίξει τα σιρτάρια.
0: Δεν τα έχουν ανοίξει. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα οι μουσικές που απέρουσε ένας παραγωγός, ραδιοφόρος, συνάδελφος, λέει δεν ακούγονται αυτά τα τραγούδια. Πώς τα ακούς τώρα αυτά τα τραγούδια, αφού δεν τα βάζετε. Δεν τα ακούω. Σαν τον φίλο μου τον Ανδρέα που μου έλεγε έχει το καλό, δεν μπορώ να κερδίσω ένα τζόκερ. Του λέω παίζεις. Όχι, μου λέει. Τότε πώς θα κερδίσεις, ρε μεγάλε. Δεν παίζει τζόκερ και μου λέει το έχω κερδίσει. Αφού δεν παίζεις, πώς θα κερδίσεις.
3: Είναι μια λυσίδα πραγματικά.
0: Εσύ, Ανδρέα, παίζεις τζόκερ.
1: Ποτέ.
0: Όχι.
3: Ούτε εγώ, δεν έχω παίξει ποτέ.
0: Όχι, εγώ παίζω.
2: Τα κοιτάς.
0: 20 ευρώ, ναι, 20 ευρώ την εβδομάδα. Έχω μπάτζετ από τη διοίκηση,
3: δεν μπορώ να παίξω παραπάνω.
0: Όχι, ήδη τίποτα τζόκερ. Βάζει 5 νούμερα που κάνουν και τα που κάνουν.
2: Αν δεν παίζει
0: 20 ευρώ, 20 ευρώ, όχι μόνο. Ποιο σύστημα
2: μου. Είναι μερικοί που λένε: έχω το σύστημα να κερδίσω.
3: Το τελευταίο που είχα παίξει με τζόκερ ήταν προπό.
2: Α, καλά, εσύ είσαι στην αρχαιότητα.
3: Υπάρχει ακόμα.
0: Το στοίχημα μου.
3: Α, είναι το στοίχημα.
0: Πώς δεν υπάρχει. Αλλά σου λέω: εγώ κάθε εβδομάδα παίζω ένα τζόκερ. 20 ευρώ μου έχει δώσει η διοίκηση, μου δίνει. Κατά 10 αυτά μου δίνει. 25 μου δίνει.
2: Α, σου κάνω αύξηση.
0: Είναι γιατί.
2: Πέρυσι
0: για
2: ήταν
0: καφέ.
2: Πιο λίγα. Ήταν για καφέ. Σου βάλει και καφέ. Βάλει
0: και καφέ. Πήρε το καφέ. Ο πρόεδρος λέει: Λευτέρης Παπαδόπουλος. Καλή του ώρα. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έχει αφήσει και αφήνει ακόμα μεγάλο στίγμα στο ελληνικό τραγούδι. Έχω βρει όλους τους στίχους του που έχει γράψει τα τραγούδια. Τα έχω όλα σε ένα δίσκο. Τα πάντα ό,τι έχει γράψει. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Σπουδαίος ποιητής και στιχουργός. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Αυτά δεν τα βάζουν. Δεν τα βάζουν.
3: Αυτά είναι μια λυσίδα πραγματικά. Θυμάσαι παλιά που υπήρχαν στις εφημερίδες ρεπορτάζ μουσική. Υπήρχε μουσικό ρεπορτάζ στο Πολιτιστικό, υπήρχε μέσα σελίδες που ασχολούν, ήταν για το τραγούδι, για μουσική.
2: Τι βγαίνει, τι θα βγει.
0: Αφού βγαίνανε περιοδικά, ρε, το ξεχάσεις.
3: Βέβαια.
2: Α, καλά.
0: Και πουλάγανε. Τι είπες, Ανδρέα?
1: Και τώρα υπάρχουν αυτά.
0: Ναι, μωρά, δεν πουλάνε, μωρά, Ανδρέα. Δεν ξέρω εγώ τώρα. Έχουν βγει τώρα όλα ηλεκτρονικά με αποτέλεσμα να μην.
1: Εδώ δεν κυκλοφορούν δίσκοι πια. Ό,τι οι δουλειές γίνονται πάνε κατευθείαν στο YouTube.
0: Στο YouTube, ναι. Σωστά.
1: Ένας καλλιτέχνης βγάζει μια δουλειά καινούρια.
0: Εγώ έχω και δίσκους.
2: Απ' την άλλη, η τεχνολογία στο θέμα της μουσικής είναι, παιδιά, θυμάστε που έπρεπε να δώσουμε λεφτά να πάμε να πάρουμε ένα δίσκο ή ένα CD. Και τώρα κάνεις ένα κλακ, κλικ.
0: Το ακούς, ναι.
2: Και το ακούς.
0: Εδώ, έλα εδώ. Πήγαινε στο μικρόφωνο και μαζί με τον
2: είναι
0: κύριο.
2: Είναι απίστευτο.
0: Πες μας, κυρία, ποια τραγούδια ακούς εσύ. Ειλικρινώς.
4: Εντάξει, εμένα μου αρέσουν λίγο τα λαϊκά.
5: Αλφα Πάτρας 94,4.
6: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate, Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate, εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
7: Έχεις γενέθλια?
8: Ναι.
7: Φέρες τούρτα?
8: Χωρίς ζάχαρη.
7: Να τα κατοστήσεις?
8: Θα προσπαθήσω.
7: Ωραία.
8: Ναι.
9: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
8: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
9: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
10: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
11: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
12: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions. We'll be right back.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε τροχιά αντιπαράθεσης Ρωσία και Γερμανία, αφού το Βερολίνο απέδωσε επίσημα στη Μόσχα την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν που σημειώθηκε στις 4 Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε σειρά μέτρων κατά της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων το κλείσιμο του ρωσικού γενικού προξενείου στη Βόνη, την καταγγελία της συμφωνίας για το ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο, καθώς και την αυστηροποίηση των ελέγχων εισόδου για Ρώσους υπηκόους. Για στημένη προβοκάτσια, κατηγόρησε το Βερολίνο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Υποστήριξε πως η Γερμανική και η κυβέρνηση προσπαθεί να στρέψει την προσοχή της κοινής γνώμης μακριά από την αναταραχή που προκαλεί η πτώση της δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντιχ Μέρτς. Την απόφαση της Γερμανίας να προχωρήσει σε μέτρα κατά της Μόσχας χαιρέτησαν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι εταίροι του Βερολίνου και το ΝΑΤΟ. Συνάντηση για το ζήτημα αναμένεται να έχουν σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Πλήρη αλληλεγγύη προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εξέφρασε μέσω αναρτησής του και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα απέστειλε η Άγκυρα, εκφράζοντας αντιρρήσεις για τρεις πρόσφατες ελληνικές πρωτοβουλίες χωροταξικού σχεδιασμού και επαναφέροντας πάγιες τουρκικές θέσεις και αμφισβητήσεις για το Αιγαίο. Σύμφωνα με τουρκική εφημερίδα, η Άγκυρα υποστηρίζει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλει την υφιστάμενη κατάσταση στο Αιγαίο. Το σενάριο ενός θερμού επεισοδίου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας απέρριψε, μιλώντας στον Alpha Radio 989, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σημείωσε ότι η Άγκυρα ενοχλήθηκε λόγω της αγοράς των οπλικών συστημάτων που συνθέτουν την σπίδα του Αχιλλέα από το Ισραήλ, καθώς θα ήθελε τα νησιά μας απροστάτευτα. Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η Τουρκία δεν θα προκαλούσε την Ελλάδα στρατιωτικά, καθώς η χώρα μας έχει τα τελευταία χρόνια δυναμώσει αμυντικά. Ενώπιον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα, ενώ η αστυνομική προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες θανατώθηκε το βρέφος συνεχίζεται. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούνται και οι καταθέσεις που αναμένεται να δώσουν το μεσημέρι τα τρία ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν στο σπίτι. Το 2025, τρεις φορές φιλοξενήσαμε τα παιδιά αυτά στο νοσοκομείο παιδών, με εισαγγελική εντολή γνωστοποίησε στον Alpha Radio 989 ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος. Όπως κατήγγειλε, την πρώτη φορά αναζητήθηκε προνοιακή μονάδα προκειμένου να φιλοξενηθούν τα παιδιά, ωστόσο δεν υπήρχε θέση με αποτέλεσμα να παραμείνουν για 1,5 μήνα στο νοσοκομείο. Μετά την πάροδο αυτού του διαστήματος, ο πατέρας τους τα απήγαγε. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν σε γαμήλια γιορτή στο νότιο Ιράν κατά τη διάρκεια του νέου κύματος πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις κατά ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων σε Ιορδανία, Ιράκ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να απειλεί με ακόμη σκληρότερα πλήγματα εάν συνεχιστούν τα αντίπεινα. Σε υψηλά επίπεδα συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Τα 95 δολάρια το βαρέλι αγγίζει τιμή του Brent, στα 90 δολάρια η τιμή του αμερικανικού αργού. Δύο εμπορικά πλοία υπό τουρκική σημαία συγκρούστηκαν ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης στη θάλασσα του Μαρμαρά, σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη της πόλης. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ενώ υπάρχουν αναφορές για βυθισμένο πλοίο. Οι αρχές δεν έχουν καταφέρει ακόμη να έρθουν σε επαφή με το δεκαμελές πλήρωμα του ενός πλοίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στις 5 η αναμέτρηση Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟ Κόφι. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 36 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λάβριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Η κατάσταση στη χώρα είναι... Εδώ ο κόσμος καίγεται, βαρκούλες αρμενίζουν. Η Γερμανία και η Ρωσία και η υπόλοιπη Ευρώπη ξαναμπαίνουν σε σκληρή εμπόλεμο κατάσταση. Στο Κυργιστάν ο Πούτιν συναγελάζεται με ηγέτες κρατών της Ασίας και της ευρύτερης περιοχής της Ευρασίας και διαμορφώνει συμμαχίες ή στέλνει τελεσίγραφα. Ο πόλεμος στον κόλπο συνεχίζεται αμύωτος. Ο κύριος Τραμπ είπε χτες ότι γιατί να θέλω να συνθηκολογήσουν οι Ιρανοί αφού ούτως ή άλλως ελέγχω το Ορμούζ και έχω κονιορτοποιήσει την Ιρανική οικονομία. Οπότε τι με νοιάζει εμένα αν οι Ιρανοί θα συνθηκολογήσουν. Όλα αυτά τι σημαίνουν. Σημαίνουν έναν χειμώνα αβεβαιότητας, έναν χειμώνα με μεγάλες οικονομικές και πληθωριστικές πιέσεις. Ποιο είναι το πρόβλημα για την Ευρώπη? Τα ορυκτά καύσιμα, το διυλισμένο πετρέλαιο και οι υπόλοιποι φυσικοί πόροι που έρχονται και από τη Μέση Ανατολή και από την Ρωσία έχουν περιοριστεί σημαντικά. Οι εξαγωγικές δυνατότητες της Ρωσίας άλλωστε είναι σημαντικά απομειωμένες μετά τα ουκρανικά πλήγματα. Πρέπει άλλωστε ο κύριος Πούτιν να κρατήσει και το δικό του λαό σε ηρεμία πριν να ασχοληθεί με την εξαγωγική ισχύ της ρωσικής οικονομίας. Οι δε χώρες του κόλπου είναι σε ένα καθεστώς περιδίνησης. Η διαδρομή μέσω του Ορμούζ έχει πολύ σημαντικά διαταραχθεί. Έβλεπα εχθές ένα αμερικανικό σχέδιο που λέει ότι σε 2 χρόνια το Ορμούζ ούτως ή άλλως θα είναι ως εμπορική ρότα παντελώς αχρίαστη, διότι θα έχουν πλήρως αξιοποιηθεί παρακαμπτήριες και εναλλακτικές οδοί. Μέχρι τότε όμως τι γίνεται? Μέχρι τότε πάμε σε ένα χειμώνα δύσκολο, σε ένα χειμώνα προκλήσεων και εμείς εδώ συζητάμε για το αν ένα έγγραφο του ΕΟΠΗ είχε μια αναγραφή σε άλλο φύλο ή σε ακαθόριστο φύλο. Αν υπάρχουν 3 φύλα. Ο κύριος Σαμαράς εδώ βαράει τον ταούλι, η κυβέρνηση χορεύει καρσιλαμά, κάπως έτσι θα πάει το πράγμα κατά τα φαινόμενα, με συνιακής έμπνευσης ανταρτοπόλεμο, μέτρινε σε αυτά ο κύριος Σαμαράς, αλλά για την πραγματική πολιτική και τα πραγματικά ζητήματα ποιος θα μιλήσει? Τώρα καθόμαστε να ασχολούμαστε εδώ πέρα με το αν τα έγγραφα του ΕΟΠΗ έχουν το άλλο φύλο και αν τα έγγραφα του ΕΟΠΗ του τότε Κελπνό, διότι ο πρόδρομος οργανισμός του ΕΟΠΗ ήταν το Κελπνό, είχαν και αυτά το άλλο φύλλο, γιατί ο κύριος Σαμαράς τη woke agenda την πολεμάει με μια ελαφρά μεταχρονολόγηση ή τέλος πάντων όταν τον συμφέρει πολιτικά. Επί των ημερών του, όταν και το Κελπνό είχε ως επιλογή το άλλο φύλλο, προφανώς επειδή ήταν παντελονάτη τότε η κυβέρνηση, ήταν πολύ αντρική τότε η κυβέρνηση, δεν υπήρχαν ανησυχίες μήπως ξεφύγουμε και λίγο, μήπως την πάρουμε τη στροφή λίγο πιο αριστερά και πάρουμε τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, αυτές είναι οι εδώ ανησυχίες. Πόσα θα δώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ? Άκουγα έναν συνάδελφο, καλά τσακωμένο με το ρεπορτάζ, αλλά τέλος πάντων, λέει, πήρε λέει ο Μητσοτάκης εχθές τον Πιερακάκη και του είπε, άνοιξε κι άλλο το πουγγί. Τώρα μην πω τι είναι αυτά. Η ΔΕΘ είναι κλεισμένη εδώ και μία και κάτι. Τώρα, για να λέμε ρεπορτάζ, να λέμε κανονικό ρεπορτάζ, έτσι. Η ΔΕΘ είναι κλεισμένη εδώ και μία και κάτι εβδομάδα πλήρως. Κάτι μικροφινιρίσματα μπορεί να έχουν μείνει, κάτι μικροϋπολογισμοί, αλλά και σήμερα είναι Τετάρτη, έχουν κλείσει. Αυτό που δουλεύεται είναι το επικοινωνιακό πακετάρισμα της ΔΕΘ. Αυτό που εγώ έχω καταλάβει είναι ότι δεν υπάρχει ένα μέτρο μπαμ. Δεν υπάρχει ένα μέτρο λες πω. Αυτό που έκανε πέρσι με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών ήταν πράγματι ένα πράγμα. Εδώ πάμε για μέτρα λίγα ή κάπως περισσότερα σε πολλούς. Όλοι θα πάρουμε, αυτή είναι η λογική. Αυτό βεβαίως ενέχει έναν κίνδυνο πάντα στην πολιτική. Όταν οι πολλοί παίρνουν λίγα, να τα αντιμετωπίσουν ως τίποτα και να βγουν στα κάγκελα. Την είχε πατήσει η κυβέρνηση. Είχε πάει με τις καλύτερες των προθέσεων πριν από 2 χρόνια να αυξήσει τα νυχτερινά των αστυνομικών και των ενστόλων. Τους έδωσε κάτι ψίχουλα, ξέρω, 20 ευρώ το μήνα, 25 ευρώ το μήνα, δεν θυμάμαι πώς ήταν. Κάναν οι ενώσεις τους στον υπολογισμό και λέγανε ότι είναι 70 λεπτά την ημέρα. Φρίαξαν οι ένστολοι, έγινε της Μουρλής, σφάχτηκαν με την κυβέρνηση και τρέχανε μετά. Τότε θυμάμαι ήταν ο Μάκης Βορύδης με τον Γιώργο το Μιλωνάκη.

και αν δεν κάνω, αν δεν κάνω πολύ σοβαρό λάθος, γιατί και η μνήμη μου με απατά, να μαζέψουν την ζημιά. Αλλά έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Στο τέλος της ημέρας πάντως κάνεις ταμείο σε αυτή τη ζωή. Ο Τάσος Τάσης Καλλιδερανιάν είναι απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Η Νίνα Ζαφυροπούλου στην άρχη συνταξία. Η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800. Στο onair.alfaradio989.gr που είναι το email μας. Και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Ο Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα στον Νίκο, ο οποίος λέει: καλημέρα και καλή αρχή. Στείλτε την ομάδα Κόμβος, Αγίας Άνης και Ορφέος, μπας και γίνει κάτι. Η ομάδα Κόμβος είναι η καινούργια ομάδα με τα drones που λέει θα βλέπει την κυκλοφορία εναερίως και θα επιτηρεί και θα δίνει στην πραγματικότητα το σήμα στο κέντρο της τροχέας ότι υπάρχει μια προβληματική κατάσταση και άρα πρέπει να ενημερώσουν τους εποχούμενους τροχονόμους οι οποίοι είναι εκεί στην περιοχή ή τους δικυκλιστές αστυνομικούς, εν πάση περιπτώσει, να σπεύσουν διότι υπάρχει μια κατάσταση που χρήζει ρύθμιση. Α, το δούμε αυτό στην πράξη, γιατί έχω ακούσει 500.000 εξαγγελίες για το κυκλοφοριακό. Επίσης, περιμένω να δω πότε θα στείλουν κανονικά κλήσεις αυτά τα φανάρια, αυτές οι κάμερες μάλλον στα φανάρια, που έχουν εγκατασταθεί για το κόκκινο και θεωρητικά γράφουν για το κόκκινο. Όταν το δω και οι κλήσεις είναι σωστές. Ο Γιώργος λέει: ρεπορτάζ για σένα είναι να λες ότι λέει Νουδού ή να βγάλεις καμιά είδηση από την Νουδού που θα ενοχλήσει. Άκουγα, Γιωργάκη, τώρα, επειδή από το ρεπορτάζ κάτι ξέρουμε, εγώ λέω μια είδηση εδώ πέρα. Άμα θες, ας πω τώρα, να πάρω ένα ρεπό την Παρασκευή, αλλά κάνεις την εκπομπή εδώ πέρα. Να τελειώνουμε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα και στο Σάκη. Καλημέρα σε όλους τους φίλους πρωινής παρέας. Νομίζω ότι το θέμα των πολέμων, των πιέσεων στην οικονομία είναι το μείζον, διότι εκεί θα κριθεί κιόλας την ώρα των εκλογών τι μέλη γενέστε. Εάν Νέα Δημοκρατία έχει πιθανότητα να παραμείνει με κάποιον τρόπο στην εξουσία, αν μπορεί να βρεθεί ένα άλλο σχήμα, όλα αυτά δεν τα ξέρει κανείς. Ξέρω μόνο ότι η παγκόσμια οικονομία βαίνει προς ένα ακόμα δύσκολο και ενδεχομένως ηφαισιακό σε ορισμένες περιπτώσεις χειμώνα. Υπάρχουν σημαντικοί κλειδονισμοί κυρίως στην Ευρώπη και εδώ συζητάμε για το πόσο και αν μπορούμε παραπάνω να ανοίξουμε το πουγγί. Λοιπόν, για πάμε σε ένα τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν το Black Magic Woman είναι το κατάλληλο τραγούδι για να υποδεχθώ τον πρώτο καλεσμένο της ημέρας, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά επέλεξε η κυρία Αφροδίτη Σιμίτη και της Αφροδίτης Σιμίτης υπαρχούσης. Εγώ δεν παρεμβαίνω σε αυτά τα ζητήματα. Καλημερίζω τον πρώην Υπουργό και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Μαρκόπουλο. Καλημέρα, κύριε Μαρκόπουλε. Καλή σεζόν, ευχηθώ.
1: Καλημέρα, κύριε Ευγενίδη. Καλημέρα, καλό μήνα, καλό φθινόπωρο, καλή σεζόν.
0: Να είστε καλά. Αποφύγετε τα καλό χειμώνα, παρακαλώ, γιατί με τέτοια ζέστη. Λοιπόν, τώρα, αν καταλαβαίνω καλά, κύριε Μαρκόπουλε, εσείς επανενεργοποιήσετε πολιτικά στο επίπεδο της κεντρικής πολιτικής σκηνής, ενώ γιατί δεν έχετε λείψει τα τελευταία χρόνια και από το μετερίζ της αυτοδιοίκησης, στο πλευρό του κυρίου Σαμαρά. Είναι σωστό αυτό?
1: Ισχύει απολύτως, όπως πολύ καλά το λέτε.
0: Mm-hmm. Έχετε, αν καταλαβαίνω σωστά, κάποιον ρόλο, δεν θέλω να πω συγκεντρωσιάρχη, εν πάση περιπτώσει βασικού οργανωτή στο πεδίο της στερεάς Ελλάδος.
1: Και όχι μόνο. Είμαι ένας άνθρωπος που είμαι κοντά στον Αντώνη Σαμαρά. Mm-hmm. Και επομένως βοηθώ, στηρίζω, συμμετέχω όταν πρέπει και όπου πρέπει, ούτως ώστε να διαμορφωθεί μια άποψη για το πώς πρέπει καλύτερα να προχωρήσει πολιτικά η Ελλάδα. Mm. Και αν αυτό μπορεί, πρέπει και πότε να μετουσιωθεί σε κάτι άλλο.
0: Πώς ξαναβρεθήκατε με τον κύριο Σαμαρά? Θυμάμαι ότι είχατε διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία από τον ημερών του κύριου Σαμαρά.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Κοιτάξτε, με τον κύριο Σαμαρά έχω μια στενή σχέση στα όρια της οικογενειακής εδώ και 3 δεκαετίες, 4.
0: Okay.
1: Επομένως, δεν
0: το αίμα νερό δεν γίνεται.
1: Ποτέ. Και οι προσωπικές σχέσεις, ξέρετε, είναι πάνω από την πολιτική. Σωστό. Και είναι αμοιβαία εκτίμηση. Mm-hmm. Ναι, το δεύτερο μνημόνιο το καταψήφισα και μαζί με άλλους 20 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας διαγραφήκαμε. Mm-hmm. Αν θυμάστε, βρέθηκα ξανά πίσω στη Νέα Δημοκρατία 6 μήνες μετά τις εκλογές.
0: Σωστά.
1: Διότι αισθάνθηκα ότι πρέπει να στηρίξω τη χώρα μέσα από τη διακυβέρνηση, χωρίς ανταλλάγματα, παρακαλώ. Εγώ δεν γύρισα για να γίνω υπουργός ή για να πάρω θόκο. Γύρισα για να βάλω κοινοβουλευτική πλάτη, όση αξία έχει. Άρα αυτό το μικρό διάλειμμα της πολιτικής διαφωνίας είχε γεβαιωθεί πριν περάσει έτος. Mm-hmm. Άρα είμαστε κοντά.
0: Okay. Λοιπόν, τώρα για πάμε λίγο στα τρέχοντα της επικαιρότητας. Χθες ο κύριος Σαμαράς πλαγιοκόπησε την κυβέρνηση εκ δεξιών με φόντο αυτή την υπόθεση για το άλλο φύλλο, καταγγέλλοντας ιδεολογική αλλίωση της Νέας Δημοκρατίας, επειδή σε μια πλατφόρμα του ΕΟΠΗ αναγραφόταν ως επιλογή άλλο φύλλο πλην του Άρενος και του Θηλυκού. Αυτός θα είναι ο πυρήνας της κριτικής, ότι η Νέα Δημοκρατία αλλοιώθηκε ιδεολογικά?
1: Ένας από τους βασικούς πυλώνες είναι αυτός. Και ξέρετε, η αλλίωση, η ιδεολογική, έχει ένα chain reaction, δηλαδή μια άλλη συνδετή αντίδραση στα κοινωνικά, στα οικογενειακά, στα αξιακά και στα οικονομικά και στα πατριωτικά. Δηλαδή, η αλλίωση της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία πρεσβεύει ο κ. Σαμαράς, και συμφωνώ εγώ προσωπικά απολύτως με όλα αυτά, η αλλίωση δυστυχώς το λέω, συμβαίνει σε όλα τα διλήμματα και τα μετερίζια των πολιτικών διλημάτων που έχει η εκάστοτε κυβέρνηση που κυβερνάει τη χώρα. Αυτό λοιπόν το στιγμιότυπο του ΕΟΠΗ που είχε Άρεν, Θήλη, Άλλο και Ακαθόριστο, 4 επιλογές είναι. Ναι. Δεν μπορώ να δεχθώ τη δικαιολογία ότι έγινε ένα λάθος από την εταιρεία. Διότι αυτό το λάθος είναι νομοθετημένο.
0: Καλά, και επί Σαμαρά γινότανε.
1: Όχι, αλλά επί Σαμαρά δεν υπήρχε τέτοια νομοθεσία. Υπήρχε σύμφωνο συμβίωσης. Μισό.
0: Όχι. Λέω στα έγγραφα του τότε και ελπνό.
1: Δεν το θυμάμαι. Όχι, άλλο φύλλο και.
0: Βεβαίως. Βλέπω μπροστά μου έντυπο του Κελπνό του 13, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Ναι.
0: Πού είναι. Καταλαβαίνω ότι είναι κάποιο ISO. Δεν το ξέρω τώρα αυτό πώς δομούνται τα έγγραφα. Βλέπω εδώ ένα που λέει έντυπο καταγραφής νεοπλασματικών ασθενειών, ατομικά στοιχεία ασθενούς, φύλλο Άρεν, Θήλη, άγνωστο. Τι θα πει άγνωστο. Ναι. Τότε ήταν OK και τώρα είναι woke agenda.
1: Θα σας απαντήσω. Η woke agenda δεν είναι μόνο το πώς αυτό προσδιορίζεται ο κάθε άνθρωπος, διότι αυτό υπάρχει από την αρχαιότητα, όπως ξέρετε. Mm-hmm. Η woke agenda είναι η θεσμική και νομοθετική και νομοθετικός καθορισμός της μορφής οικογένειας. Η woke agenda επεκτείνεται στην υιοθεσία των ομοφύλων. Η woke agenda επεκτείνεται στην αποδοχή ότι το πρότυπο της αυριανής οικογένειας θα είναι εντελώς διαφορετικό από το πρότυπο της οικογένειας που γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Η woke agenda είναι κάτι το οποίο δηλώνει ότι οι μειονότητες, ας το πούμε έτσι, ναι, ας είναι και οι φιλοτικές, και αυτό είναι ενδεικτικό της πολιτικής, οφείλουν στην Ελλάδα να επιβάλλουν την άποψή τους πλειονότητες. Αυτές τις πλειοψηφίες, αυτό είναι διακόρευση της κοινής λογικής. Και βεβαίως Αυτή είναι και μια λογική της κυβέρνησης, η οποία επεκτείνεται και σε όλο το μορφό της μειονότητας, ακόμα και τις εθνικές και τις θρησκευτικές και οπουδήποτε αλλού. Οδεύουμε ως χώρα σε μια κοινωνία στην οποία δεν μπορεί ο μέσος πολίτης να προστατευτεί από την πίεση, ενδεχομένως και τον κοινωνικό εκβιασμό των μειονοτήτων. Αυτό είναι λάθος. Και πάση περιπτώσει, αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς που συνταυτιζόμαστε με αυτή την άποψη δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Είναι και δικαίωμά μας.
0: Καλά, είναι αναφέρετο το δικαίωμά σε αυτό το πράγμα τώρα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Το κόμμα το οποίο θα φτιάξει ο κύριος Σαμαράς, το οποίο κάποια στιγμή θα ανακοινωθεί, αυτό θα το επιλέξει ο ίδιος.
1: Έτσι φαίνεται, είναι δικό του θέμα.
0: Εντάξει, όχι, εντάξει τώρα, είμαστε αρκετά έμπειροι όλοι, εσείς εμπειρότερος εμού στην πολιτική, αλλά και εγώ δεν μπήκα χτες. Θα κάνει κόμμα ο άνθρωπος και καλώς θα κάνει κόμμα ο άνθρωπος, αφού εντοπίζει ένα πολιτικό κενό στα δεξιά του πολιτικού χάρτη, προφανώς είναι αναφέρετο δικαίωμα του. Αυτό το κόμμα.
1: Στα δεξιά. Δεν είναι αποκλειστικά στα δεξιά. Διότι
0: δεν είναι αποκλειστικά στα δεξιά.
1: Όχι, γιατί η κοινή λογική, το προσκλητήριο που εγώ εκτιμώ ότι θα έρθει, έτσι εκτιμώ, δεν θα αφορά μόνο τους πολίτες δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτά που λέμε, η woke agenda, πρέπει να σας πω ότι...
0: Να αφορούν οριζόντια κόσμο, σύμφωνοι.
1: Βεβαίως.
0: Άλλο πάω να ρωτήσω. Το κόμμα αυτό... Τι χαρακτήρα θα έχει, θα είναι ένα κόμμα μπαλαντέρ σε ένα νέο σχήμα διακυβέρνησης? Άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Θανάση Κορδά, τον πρώην υφυπουργό, να λέει ότι θα μπορούσε να είναι ένας κυβερνητικός εταίρος και γιατί όχι ο κύριος Σαμαράς να επανακάμψει ως πρωθυπουργός. Αυτό είναι κάτι που εσείς το πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει?
1: Ασφαλώς. Γιατί να μην πιστεύω? Γιατί δεν έχουμε δει πώς θα ψηφίσουν οι πολίτες. Κάθισε να ψηφίσουν οι πολίτες πρώτα. Mm-hmm. Δηλαδή, να δούμε την επομένη των εκλογών. Mm-hmm. Πώς είναι ο χάρτης του πολιτικού συστήματος και αυτός ο χάρτης του πολιτικού συστήματος τι είδους κυβέρνηση θα βγάλει? Θα βγάλει κυβέρνηση, είναι βέβαιο. Είναι βέβαιο ότι η χώρα.
0: Κάποια στιγμή η χώρα θα έχει κυβέρνηση.
1: Εννοείται. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση θα έρχει μετά από ένα απόφθεγμα των Ελλήνων πολιτών που θα ψηφίσουν. Mm-hmm. Ας τους αφήσουμε να ψηφίσουν. Το λέω αυτό γιατί. Γιατί καταλαβαίνω ότι δημοσιογραφικά έρχονται διάφορες ερωτήσεις, θα συνεργαστείτε, δεν θα συνεργαστείτε, πού θα πάτε. Μήπως μπορεί να είναι και αντίστροφα τα πράγματα. Μήπως πρέπει να ερωτηθούν οι άλλοι αν θα συνεργαστούν μαζί μας. Δεν το ξέρω.
0: Και αυτό, είναι ένα ερώτημα. Μα τίθεται, ας πούμε, και στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αν ένα δυνητικό κόμμα Σαμαρά θα ήταν ένας δυνητικός εταίρος για εσάς.
1: Γιατί να μην είναι? Δεν κατεβαίνουμε στις εκλογές για να φέρουμε κυβερνησία στη χώρα. Εάν όλα πάνε όπως τα προβλέπουμε και δημιουργηθεί ένας νέος πολιτικός φορέας, εάν, λέω εγώ, γιατί το εάν θα υπάρχει πάντα μέχρι αυτό να γίνει γεγονός, αυτός ο πολιτικός φορέας δεν ανήκει στο χώρο των αναρχοαυτόνομων πολιτικών δυνάμεων, αλλά των δυνάμεων που έρχονται να βοηθήσουν τη χώρα στη διακυβέρνηση. Και κυρίως, και εδώ είναι το σημαντικότερο απ' όλα, να αλλάξουν το πρότυπο και το αξιακό σύστημα της διακυβέρνησης της χώρας. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Αυτό με τον κύριο Μητσοτάκη στο κάδρο γίνεται?
1: Να ψηφίσουν οι πολίτες πρώτα.
0: Όχι, εγώ λέω κάτι άλλο. Ναι, πείτε.
1: Προσέξτε, το πιο σημαντικό πράγμα από αυτό που είπα δεν είναι, και με ρωτήσατε για τον κύριο Μητσοτάκη, δεν θα το αποφύγω, είναι το εξής. Ο κύριος Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε κύριος Μητσοτάκης, οποιοδήποτε πολιτικός αρχηγός, θα αποδεχθεί να αλλάξει το πρότυπο διακυβέρνησης της χώρας? Και τι είναι ο πρότυπο? Εξωτερική πολιτική, τρόποι αντίδρασης στην Τουρκία, σύστημα αντιμετώπισης διαφθοράς, σύστημα ουσιαστικής αυτονομίας στη δικαιοσύνη, ούτως ώστε η ίδια να καθορίζει και την ηγεσία της και μπορεί να προχωράει σε πιο ανεξάρτητες μορφές, γιατί σήμερα βλέπουμε απίστευτα πράγματα να γίνονται με τον κύριο Φλωρίδη που διαμαρτύρεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μια οικονομική πολιτική που θα είναι πιο λαϊκή, μια πολιτική που θα στηρίξει τη μεσαία τάξη και τους μικρομεσαίους της χώρας. Mm-hmm. Αυτά είναι τα βασικά συστατικά μιας ουσιαστικής κυβερνητικής αλλαγής. Άρα το δίλημα. Μάλιστα. Δεν είναι στους καινούριους που θα μπουν, στους παλιούς είναι.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική περίοδο. Οπότε,
1: νομίζω, ναι.
0: Καλή επάνωδο στα κεντρικά, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε
0: Διανύη. Και θα έχουμε και την ευκαιρία να τα ξαναπούμε αρκετές φορές το επόμενο.
1: Πολύ αγάπη και με πολύ εκτίμηση.
0: Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Μαρκόπουλος ήταν μαζί μας. Καταλάβατε, νομίζω. Σύντομο διάλειμμα. Επανέρχομαι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
6: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
7: Νίκο, έλα από εδώ.
6: Ό,τι θέλω θα κάνω.
5: Λίγκο.
6: Τηλεόραση κάνω. Πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
5: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καλή σας μέρα, επιστρέφω. Την καλημέρα στο φίλο μου τον Ομέρ. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί στο Βοτανικό προφανώς, στην Αγία Σάνης. Ο Ομέρ λέει ότι είναι κολλημένος εκεί και ότι υπάρχει μεν τροχέα, αλλά τα αυτοκίνητα δεν κουνιούνται. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Τώρα, καλημέρα στην Μαρία, η οποία θίγει ένα σοβαρό ζήτημα για τα κενά που, υπάρχουν στο σύστημα της αιμοδοσίας. Λέει ότι υπάρχει απαξίωση και δεν μπορεί να καταλάβει γιατί δεν παίρνει διάσταση το θέμα των ελλείψεων του αίματος. Οι έχοντες μεσογειακή ανεμία, λέει, μεταξύ άλλων δεν μπορούν να μεταγγιστούν και κινδυνεύουν. Η αιμοδοσία του Αγία Σοφία δεν έχει αίμα για τους πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς. Αναβάλλονται μεταγγίσεις με επικίνδυνο αντίκτυπο για τους ασθενείς. Όποιος προσφέρει να το τονίσει ότι είναι για τους ασθενείς που έχουν μεσογειακή ανεμία στο παίδον Αγία Σοφία. Αυτό είναι σοβαρό ζήτημα, οπότε καλό θα είναι να προγραμματίσουμε κι εμείς να μιλήσουμε με τον Εθνικό, Οργανισμό Αιμοδοσίας, να δούμε πού είμαστε και αν υπάρχουν κενά, γιατί υπάρχουν αυτά τα κενά. Ο φίλος εδώ μου λέει καλημέρα, λέει, οι μικρομεσαίοι πεθαίνουμε, συνεχώς μας βάζουν χαράτσια που δεν φαίνονται, για παράδειγμα ηλεκτρονικά τιμολόγια που έχουν πρόσθετο κόστος σαν επιχείρηση 600-800 ευρώ, ενώ ήδη τα στοιχεία κάθε συναλλαγής μεταβιβάζονται στην ΑΔΕ. Αφήστε τις τραπεζικές χρεώσεις, αν νομίζουν ότι με μείωση φορολογίας για το 27 που θα την πληρώσουμε το 28 κοιμούνται όρθιοι, μαύρο δαγκωτό που έλεγε και ο Μαύρο Γιαλούρος. Καθίστε να περιμένουμε, γιατί για τις επιχειρήσεις και εγώ ακούω διάφορα. Για παράδειγμα, μου λέγανε χτες ότι ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί σε δύο δόσεις. Θα πάει 9,60 ας πούμε, 1,40 ακόμα για το 27 και θα προαναγγείλει ο Μητσοτάκης ότι θα γράψει 1,000, μεικτό βεβαίως, το 2028. Όλα αυτά καλά και άγια και ο εργαζόμενος σου λέει, βεβαίως. Μένα μου έλεγε μια ξαδέρφη μου το καλοκαίρι που ήμουν στο χωριό, η οποία έχει μηδενική ιδέα βεβαίως για την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας, μου λέει: εγώ, λέει, θέλω κατώτατο μισθό 1.300 ευρώ. Βέβαια, και εγώ λέω: θέλω κατώτατο μισθό 1.600 ευρώ. Το ερώτημα είναι: ποιος πληρώνει το βαρκάρι? Έχει η μικρομεσαία επιχείρηση, που κατά βάση είναι αυτή που δίνει κατώτατο μισθό, και οι μεγάλες επιχειρήσεις σε κάποιον βαθμό, αλλά η μικρομεσαία επιχείρηση που προσλαμβάνει πολλές φορές με κατώτατο μισθό, έχει να δώσει όχι απλά μεικτά 1.000, έχει να δώσει 1.500. Για παράδειγμα, με πήρε τηλέφωνο ένας φίλος προχθές, ο οποίος είναι συμμέτοχος κατά 50% σε ένα από αυτά τα μαγαζιά 24 ώρες λειτουργίας, το οποίο είναι σε κάποια περιοχή της Αττικής. Αυτά τα οποία βλέπετε που έχουν μέσα και τσιγάρα και καφέ και ψηλικά και εφημερίδες, τα πάντα. Σαν ένα μικρό σούπερ μάρκετ στη γειτονιά. Μου λέει, ξέρεις τι μισθό δίνω εγώ εδώ πέρα? Και δεν έρχονται κιόλας. Έρχονται κυρίως μετανάστες, παιδιά από την Αλβανία, από δεν ξέρω, από χώρες της Μέσης Ανατολής, από όπου τέλος πάντων. Μεταξύ 1.200 με 1.250 ευρώ, ανάλογα και με τη βάρδια που τους ζητάω να καλύψουν. Διότι αυτός ο οποίος δουλεύει τη βραδινή βάρδια, 11 με 7 ας πούμε, παίρνει κάτι παραπάνω. Ήτι 1.100 με 1.200 1500 με 1600 το μεικτό εργοδοτικό κόστος, γιατί και αυτός έχει εισφορές να πληρώσει. Το μη μισθολογικό κόστος είναι ένα σημαντικό κομμάτι της εξίσωσης. Άρα, ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας δεν έχει να πληρώσει μόνο το μισθό του εργαζομένου, τον μισθό του εργαζομένου, το μεικτό ποσό, που μένει το καθαρό αφαιρουμένων των κρατήσεων υπερηγίας και σύνταξης. Έχει και αυτός ο εργοδότης ένα κομμάτι σημαντικό. Άρα, αν έρθει η κυβέρνηση και πει, εγώ κάνω την καλή στους εργαζομένους προεκλογικά, δίνω αύξηση κατώτατου του μισθού, πρέπει να εξηγήσει και ποια μέτρα θα λάβει υπέρ της επιχείρησης και του μικρομεσαίου. Ακούω για την έκπτωση, κατάργηση του τεκμηρίου, εφόσον υπάρχει φορολογική συνέπεια, και αυτό έχει μια σημασία, αλλά δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό. Πρέπει να υπάρχουν και άλλα μέτρα. Θα δούμε τι θα δούμε. Διότι αν δεν δούμε, θα δουν και αυτοί μαύρο στην κάλπη. Πριν πάω σε μικρό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, για να επιστρέψουμε σε λίγο, να σας πω ότι μαζί μας είναι το Box από την Telecom. Διάβαζα τις προάλλες μία έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνούν τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι, δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το Box, διότι με τόσους πόντους εκτός και προσφορές που συνδυάζονται σε κάθε παραγγελία, μπορεί να θέλετε να σταυροφιλήσετε τον Deliveroo με αυτά που κερδίζετε. Για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από το Box, τον Delivery που πάντα κερδίζεις. Σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω σε δύο λεπτά.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Επιστρέφουμε, είναι 11 και 35, κοινώς 12 παρα 25 κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης στην παρέα σας, ο Τάστας Καλλιδερανιάν απέναντί μου ρυθμίζει τους ήχους, τα τραγούδια που ακούτε τα διαλέγει η Αφροδίτη Σιμίτη. Ο Μάρκος μου λέει ότι όλο αυτό στην Αγία Άνης γίνεται λόγω των πρακτορείων. Η πλάκα είναι ότι ούτε ένα πρακτορείο δεν έχει άδεια. Βεβαίως δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια διαταραχή στην κίνηση. Οπότε να τσεκάρουμε αν μπορούμε, αν υπάρχει κάποιο ζήτημα εκεί στην Αγίας Άνης. Διότι δεν μπορεί να είναι μόνο λόγω των πρακτορείων η συνήθη συμφόρηση λόγω των φορτηγών. Καλημέρα στον Πάνο, ο οποίος λέει ότι για τον υπάλληλό μου, λέει, με μέσο μισθό 1100 πληρώνω σχεδόν άλλα 1100 για μη μισθολογικό κόστος τον μήνα. Προχθές, λέει, πλήρωσα τον ΕΦΚΑ του εργαζομένου, καθώς και το ΕΦΚΑ που είναι λόγω του επιδόματος αδείας, 800 και 100 για τον φόρο εισοδήματος του εργαζομένου. Καληνύχτα. Αυτά είναι τα ζητήματα της μικρομεσαίας επιχείρησης. Αυτή είναι και η κριτική που γίνεται στην κυβέρνηση για το μαρασμό της μικρομεσαίας επιχείρησης. Μου ανέφερε ένας φίλος μου από την Θεσσαλονίκη, και το λέω γιατί η Θεσσαλονίκη είναι ένα ενδιαφέρον πείραμα, αν θέλετε. Σήμερα θα είναι εκεί και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θα ανακοινώσει ένα πακέτο με ορίζοντα δεκαετίας. Οι συνεργάτες του λένε ότι οι εξαγγελίες του θα έχουν μια εμβέλεια γύρω στα 7,4 δις. Δώσε, αδερφέ. Λένε ότι όλα είναι πλήρως κοστολογημένα και πλήρως υπολογισμένα, βεβαίως. Ότι θα υπάρξει μια πατριωτική εισφορά, φυσικά, γιατί κάποιος πρέπει να πληρώσει το βαρκάρι για τις μεγάλες επίβολες εξαγγελίες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλα θα είναι μελετημένα και υπολογισμένα και τεχνοκρατικά προσδιορισμένα. Καμία σχέση με τις παλιές αναμνήσεις του προγράμματος Θεσσαλονίκης, που ξεκίνησε ως πομπόδης εξαγγελία και κατήντησε ένα πολύ σύντομο πολιτικό ανέκδοτο. Γενικώς η Θεσσαλονίκη του κυρίου Τσίπρα δεν του πάει. Οπότε τώρα θα προσπαθήσει προφανώς να το αλλάξει αυτό το πράγμα. Σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς. Εδώ θα τα συζητήσουμε αυτά σε λίγο, γιατί έχουν ένα ενδιαφέρον. Έλεγα όμως για τη Θεσσαλονίκη και το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Μου λέγανε, για παράδειγμα, με ρωτούσε μια μέρα ένας υπουργός της κυβέρνησης, γιατί γνωρίζει ότι έχω κάποια σχέση με τη Θεσσαλονίκη, λόγω του ότι η συντροφός μου κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και ζούσε χρόνια εκεί. Μου λέει, γιατί πιστεύεις, λέει, ότι δεν πηγαίνουμε καλά στη Θεσσαλονίκη, ενώ στη Θεσσαλονίκη γίνεται μια κοσμογονία έργων. Στη Θεσσαλονίκη πράγματι γίνεται μια κοσμογονία έργων, έργα τα οποία δεν είχαν γίνει επί δεκαετίες, δρομολογούνται αυτή την ώρα, σε όλες τις συνοικίες της πόλης, παρένθεση, στα δυτικά λιγότερο, και αυτό είναι μέρος του προβλήματος που θα εξηγήσω. Μία βόλτα όμως στους δρόμους της Θεσσαλονίκης θα εξηγήσει κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, μην πάτε μακριά όταν πηγαίνεις στον βασικό εμπορικό δρόμο της Θεσσαλονίκης, που είναι η οδός Τσιμισκή. Ένας δρόμος ο οποίος είναι φαρδής, ο οποίος έχει μαγαζιά και από τις δύο του μπάντες. Δεν μπορούν να σταθμεύσουν τα αυτοκίνητα, αλλά αυτό, πες, είναι το μικρότερο πρόβλημα. Ούτως ή άλλως οι Θεσσαλονικείς το περπατούν το κέντρο της πόλης. Παρένθεση, Θεσσαλονίκη έχει μεγάλο πρόβλημα πάρκινγκ, αλλά αυτό είναι μια άλλη τάξης ζήτημα. Πάρα πολλά μαγαζιά στην Τσιμισκή είναι κενά, είναι ξενικιαστά. Κάποτε μπαίνει ο Ευγενίδης ή ο Τασκαλιδρανιάν, μετά από ένα χρόνο φεύγει, γιατί το μαγαζί δεν βαστάει. Προοδευτικά κλείνουν μαγαζιά τα οποία ήταν ρούχα, παπούτσια, κλασικά συνοικιακά μαγαζιά. Μικρότερα μαγαζιά αντικαθίστανται από αλυσίδες καφέ, από φούρνους ή τέλος πάντων μπέικερις τέτοιου είδους, σπάνια παραγωγικές επενδύσεις ή τέλος πάντων κάτι που να δείχνει κάποιο είδους παραγωγική επένδυση. Αν δεν φύγετε από την Τσιμισκή και πάτε προς τα ανατολικά, πάτε, ξέρω εγώ, στην Καλαμαριά, ή πάτε προς Χαριλάου, πάτε προς Τούμπα, πάτε προς τα που επίσης είναι πυκνοκατοικημένες περιοχές. Δεν μιλάω για τα δυτικά, που είναι λαϊκές, επίσης πολύ πυκνοκατοικημένες γειτονιές. Θα δείτε επίσης πάρα πολλά μαγαζιά. Θα δείτε μια εικόνα μιας πόλης η οποία παραπέμπει στη δεκαετία του 80 και του 90. Μιας πόλης σε γενικότερο οικονομικό μαρασμό. Η Θεσσαλονίκη, ενώ λόγω γεωγραφικής θέσης έχει αρκετά πλεονεκτήματα, δεν έχει ξεφύγει της μοίρας του μαρασμού και δεν πήγαν εκεί παραγωγικές επενδύσεις οι οποίες θα δίναν νέα πνοή στην πόλη. Για παράδειγμα, όταν πήγε η Pfizer, μετά τον κορονοϊό και έφτιαξε το κέντρο καινοτομίας εκεί πέρα, που έφερε κάποιους νέους εργαζόμενους, λέγανε όλοι, α, θα γίνει ερευνητικό χάμπι Θεσσαλονίκη. Τώρα φτιάχνεται το Thessintec, ένας χώρος εκεί πέρα, ο οποίος είναι για καινοτόμες επιχειρήσεις κλπ. Κλπ. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, τι υπάρχει, τίποτα. Υπάρχει μια πόλη σε μαρασμό που η μικρομεσαία επιχείρηση που ήταν βασικός της αιμοδότης βλέπει το μερίδιο αγοράς το οποίο είχε να σμικρίνεται. Ερωτούν λοιπόν οι κυβερνώντες, γιατί ενώ τους φτιάχνουμε δρόμους, μετρό, διάφορα άλλα μεγαλεπίβολα δεν μας ψηφίζουν, διότι το βιωτικό τους επίπεδο προοδευτικά χειροτερεύει. Το κόστος ζωής αυξάνεται, ο τζίρος των επιχειρήσεων και άρα το κέρδος του επιχειρηματία, αν υπάρχει, ελαττώνεται. Και εκεί οι βελόπουλοι, γιατί είναι πολλοί, και ειδικά στη Θεσσαλονίκη που είναι μια πόλη που έχει και άλλου είδους ευαισθησίες και προβληματισμούς. Ευαισθησίες είναι ο κομψός τρόπος για να πεις ότι έχουν διάφορα, το παίρνουν λίγο πιο δεξιά το πράγμα. Έχουν τέλος πάντων άλλου είδους προβληματισμούς. Εκεί οι βελόπουλοι βρίσκονται και προτείνουν απλοϊκές λύσεις, εύκολες λύσεις. Ακούγονται καλές στα αυτιά των ανθρώπων αυτών. Αλωνίζουν τις λαϊκές στις δυτικές συνοικίες. Θέλω να θυμίσω στους μανδαρίνους Φέριξ του Μαξίμου ότι ο κύριος Βελόπουλος σε δήμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης ευρωεκλογές βγήκε πρώτος. Σε δήμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης επίσης και της Ανατολικής ήταν δεύτερος πολύ κοντά με τη Νέα Δημοκρατία. Θα βλέπουν τα ποσοστά του Βελόπουλου, όχι του Σαμαρά και του οποιοδήποτε άλλου στην Βόρεια Ελλάδα, και θα τρίβουν τα μάτια τους. Θα υπάρξουν νομοί στους οποίους το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου θα είναι δεύτερο. Θα είναι πάνω από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι ένα κόμμα το οποίο έχει περιφερειακή οργάνωση και στελέχει καλά κατά τόπους σε νομούς εκτός του λεκανοπεδίου. Ο κύριος Βελόπουλος θα είναι δεύτερος. Θυμηθείτε αυτό το οποίο λέω. Αν λοιπόν ο κύριος Βελόπουλος είναι δεύτερος, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και ένα ακροατήριο για τον κύριο Σαμαρά. Όχι θηριώδες ενδεχομένως, όχι αυτό το οποίο έχει ο Σαμαρά στην Πελοπόννησο για παράδειγμα, όπου διατηρεί πολύ ισχυρή επιρροή σε νομούς όπως η Μεσσηνία, όπως η Λακωνία, όπως η Κορινθία, όπως η Αργολίδα, και μπορεί το εκλογικό μέτρο να μην τον ευνοήσει να βγάλει βουλευτή σε μια διεδρική περιφέρεια όπως είναι η Αργολίδα για παράδειγμα, όπου βγάζουν βουλευτές το πρώτο και το δεύτερο κόμμα. Εν πάση περιπτώσει όμως υπάρχει ένα κοινό. Όταν ψάχνονται λοιπόν στην κυβέρνηση να σου πούν γιατί δεν παίρνουμε ψήφο, γιατί ο άλλος δεν ζει καλύτερα. Αν κάποιος ζει καλύτερα μπορεί να σε ψηφίσει. Αν δεν ζει καλύτερα η πιθανότητα να σε ψηφίσει απομειώνεται σημαντικά. Τραγούδι, διάλειμμα, επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι 12 παρατέταρτο. Ακούτε Αλφα Radio 989. Να σας πω ότι μαζί μας είναι το Box. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως το να βλέπετε, για παράδειγμα, το πόσο της παραγγελίας σας στο delivery να πέφτει. Νιώθετε πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Μπορεί να θέλετε και να φιλήσετε τον άνθρωπο που σας φέρνει το φαγητό, με ρέγουλα γενικώς. Στο Box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν πόντι εκτός και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε παραγγελία, από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνετε ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις, κυρίες και κύριοι. Τρεις τρόποι επικοινωνίας, τους θυμίζω, είναι το 212-212-4800, αυτό είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Ντίνα Μόσχου απαντά, εάν καλέσετε, αν πάρετε, να πείτε και εσείς την καλημέρα σε τον προβληματισμό σας. Το 6947-989-989, που είναι το Viber του σταθμού, και το owner παπάκι αλφαρέντιο 989-989 που είναι το email μας. Μου λέει ο Πάνος, εσείς, λέει, κύριε Ευγενίδη, που ταξιδεύετε, θέλω να μου συγκρίνετε τη Σόφια σε υποδομές και ανάπτυξη με τη Θεσσαλονίκη που έχουν τον ίδιο πληθυσμό. Ναι, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο το μαύρο χρήμα που κυκλοφορεί στη Σόφια και στην Θεσσαλονίκη. Η Σόφια βεβαίως έχει μια περιοχή που έχει πολύ σημαντική ανάπτυξη και μια περιοχή που, ένα μέρος μάλλον, που δεν είναι και τίποτα το θεαματικό, να το πω εγώ έτσι, αγαπητέ μου Πάνο. Εν πάση περιπτώσει, πράγματι δεν έχει σχέση η ανάπτυξη της μίας με την άλλη. Βεβαίως μην παραγνωρίζουμε ότι η Σόφια είναι πρωτεύουσα νομού, η Θεσσαλονίκη όχι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, οπότε θα έπρεπε να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή. Μιας και λέμε για Θεσσαλονίκη, το είπα και νωρίτερα, ο κύριος Τσίπρας σήμερα, όπα, μου φύγει το στυλό, συγγνώμη, κάνει την αρχή για τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς, τις οικονομικές θέσεις της Ελλάς, απόψε το βράδυ στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς, οπότε και από αύριο η συζήτηση θα έχει και λίγο περισσότερο περιεχόμενο και λίγο περισσότερο, ζουμί, θα έλεγα εγώ. Είναι μαζί μας ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, νυν εγγεγραμμένο μέλος της Ελλάς, γράφτηκε εν πλώ στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, μπήκε και αυτό στο καράβι του Οδυσσέα, τώρα με το βλέμμα στην Ιθάκη, θα το δούμε γι' αυτό, ο κύριος Γιώργος Καραμέρος. Καλημέρα κύριε Καραμέρα, καλό φθινόπωρο να πω.
1: Καλό φθινόπωρο κύριε Γεννίδη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, καλημέρα και στους ακροάτες και στους ακροατές του Αλφα Ρέντιο.
0: Είστε ήδη Θεσσαλονίκη ή θα πάτε πιο μετά?
1: Είμαι στη Θεσσαλονίκη.
0: Και τι βλέπετε εκεί πέρα, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια προσδοκία, μιλώντας, όπως επισημάνατε και εσείς, ως απλό μέλος ενός νέου κόμματος, στις ανακοινώσεις, στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα σήμερα, να δούμε το περιεχόμενο αυτού του τετραετούς προγράμματος για την παραγωγική αναστηρότηση της χώρας. Έχουμε μια εικόνα ότι θα υπάρχουν τρεις βασικοί πυλώνες και τέσσερις άξονες κάτω από αυτούς τους πυλώνες, αλλά προφανώς η εξειδίκευση, που νομίζω ότι εκτιμώ ότι θα απαντά τις κοινωνικές ανάγκες, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
0: Ναι. Βεβαίως, ο κύριος Τσίπρας έχει ένα παρελθόν με προγράμματα τα οποία δεν εφαρμόστηκαν τόσο πολύ. Τι είναι αυτό το οποίο αλλάζει τώρα και θα έχει αυξημένη αξιοπιστία, ας πούμε, αυτό που θα εξαγγείλει?
1: Κύριε Γεννίδη, για να βγει η χώρα από τη στενοπό που μπήκε την περίοδο της οικονομικής κρίσης, με δυνησμένο το χρέος και μια δημοσιονομική σταθερότητα, προφανώς πολλά από αυτά που εξεγγέλθηκαν υλοποιήθηκαν. Πάντα βέβαια δεν είναι εφικτό να φτάνει κάποιος στο 100%. Έχουμε μεσολαβήσει όμως αρκετά χρόνια και ιδιαίτερα μια 7ετή περίοδος διακυβέρνησης που δημιουργεί κάποια συγκεκριμένα ζητούμενα. Πρώτος πυλώνας λοιπόν είναι η ανάγκη για μια έντιμη διακυβέρνηση. Επισημαίνω ότι σήμερα έχουμε μια απώλεια πόρων έως 25% λόγω της διαφθοράς, σύμφωνα και με τις επισημάνσεις του ΩΣΑ. Υπάρχει ένα σημαντικό ύψος δημοσιονομικών διορθώσεων, για παράδειγμα η υπόθεση του ΠΚΠ που έχει κοστίσει μεσοσταθμικά πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό δημόσιο. Υπάρχει μια απέτηση για δίκαιη ανάπτυξη, αυτό που λέμε μείωση των ανισοτήτων, να είναι όσο γίνεται πιο ίσα κατανεμημένο το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης με καταπολέμηση των ανισοτήτων. Όταν στην Ελλάδα ο μέσος μισθός είναι 18.000 ευρώ, την ώρα που είναι 40.000 ευρώ στον ευρωπαϊκό χώρο. Και βέβαια ο τρίτος πυλώνας, που είναι ζητούμενο και είναι και το πεδίο συζήτησης και είναι και πιο δύσκολος αθέλεια τη νόμη, πιστεύω θα συμφωνήσετε κι εσείς,
0: ναι,
1: που είναι το ζήτημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.
0: Αυτό ακούω που το λέει ο κύριος Τσίπρας. Το ερώτημα είναι τι έχει να εισφέρει για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Γιατί όλα αυτά τα ακούμε πάρα πολλά χρόνια, αλλά οι προσαρμογές στην πραγματικότητα είναι πολύ μικρές.
1: Να μου επιτρέψετε να μην προεξοφλήσω την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Πλην όμως, όποιος έχει μια καθαρή εικόνα τι γίνεται στην ελληνική περιφέρεια, ακόμα και μέσα στην Αττική, με την έλλειψη υποδομών και το γεγονός ότι δεν είχαμε τις απαραίτητες υποδομές, για παράδειγμα στις μεταφορές, όλα αυτά τα 7 χρόνια του ανοιχτού δρόμου, των δυνατοτήτων που υπήρχαν. Όταν, για παράδειγμα, στην υγεία εγκαινιάζουμε διαρκώς γυψοσανίδες και μερεμέτια αποκατασκευαστικές χωρίς να έχουμε ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό. Όταν, για παράδειγμα, στα σχολεία τα πράγματα άλλο γίνονται και πιο δύσκολα. Και μιλάω τώρα για τις περιοχές όπως, για παράδειγμα, στον Εύρο, όπου όλα αυτά έχουν ένα αποτέλεσμα και στο δημογραφικό, μια συνέπεια και στο δημογραφικό. Προαναφέραμε και έχετε κι εσείς ξοδέψει πολύ τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό χρόνο, αλλά και χρόνο στο πληκτρολόγιο, να γράφετε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό είχε μια άμεση συνέπεια στον πρωτογενή τομέα. Άρα νομίζω ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση, πέρα από συγκεκριμένα μέτρα και εξαγγελίες, εφάπεται της ανάγκης μιας έντιμης διακυβέρνησης και μιας δίκαιης ανάπτυξης.
0: Αυτό με την εντιμότητα πάντως, θέλω να σας πω ότι δεν είναι γραμμένο στην πέτρα και δεν ξέρω αν είναι απολύτως λειτουργικό για να πορευτεί ο κύριος Τσίπρας από εδώ και πέρα. Η σύγκριση «εγώ είμαι έντιμος, οι άλλοι είναι ανέντιμοι».
1: Κοιτάξτε, δεν αφορά, αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση εδώ, ένα, να το επισημάνω, τα φυσικά πρόσωπα. Δεν είναι μια αυτοαναφορική καταγραφή και τοποθέτηση. Έχει να κάνει με τις πρακτικές. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να αναφερθώ σε πρόσωπα τα οποία με παρατσούκλια κυριάρχησαν στο δημόσιο βίο τα τελευταία χρόνια σε μια σειρά υποθέσεων. Νομίζω ότι οι πρακτικές που εφαρμόζει μια κυβέρνηση, ένας υπουργός, ένας πρωθυπουργός, είναι που χαρακτηρίζουν τελικά και τον ίδιο. Άρα τα περί έντιμης διακυβέρνησης δεν είναι κενό γράμμα. Απαντούν σε μια πραγματικότητα που την έχει αντιληφθεί ο ΩΣΑ, που την έχει αντιληφθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που την αντιλαμβάνεται, κύριε Βιεννίδη, ο πολίτης, ο οποίος βλέπει, είδε τις τιμές το καλοκαίρι όπου μπόρεσε να πάει διακοπές. Εγώ δεν μηδενίζω ότι υπάρχει ανάπτυξη και ότι υπάρχουν και θετικά πράγματα στα οποία θα πρέπει να υπάρξει διόρθωση, μια διαφορετική κίνηση. Ή βλέπει τώρα, επιστρέφοντας στους λογαριασμούς της ενέργειας, πολλοί που έχουν φυσικό αέριο, κύριε Βιεννίδη, για να πω ένα παράδειγμα, την καθημερινότητα. Ξέρουν τι λογαριασμό παίρνουν το καλοκαίρι, μηδενικούς ευρώ, και είδαν τι λογαριασμό πήραν, προσέξτε, για το καλοκαίρι μιλώ. Όχι αυτό που έρχεται μέσα στο χειμώνα. Εκεί χρειάζονται παρεμβάσεις και εκεί νομίζω ότι η Ελλάς, ως έναν από τους άξονες που είχε αναφερθεί για την ανάγκη μείωσης της θυσμής ενέργειας έως 30%, κάτι που θα εξειδικευτεί, είναι πράγματα που απαντούν στις ανάγκες.
0: Τώρα,
1: η έντιμη διακυβέρνηση είναι και μια καθαρή τοποθέτηση τι θέλεις να αλλάξεις σε σχέση με το αυτό που ζούμε σήμερα.
0: Βέβαια, τίθεται ένα ερώτημα εδώ πέρα, μιας και λέμε για την ενέργεια. Ο κύριος Τσίπρας αναμένεται να εξαγγείλει και να εξειδικεύσει, θα έλεγα εγώ, και αυτό το κόνσεπτ της πατριωτικής εισφοράς, το οποίο έχει προδιαγράψει. Τώρα, δεν ξέρω πώς το έχει στο μυαλό του ο πρόεδρος της Ελλάς, θα το ακούσουμε σήμερα. Εσείς πώς το φαντάζεστε αυτό, σε ένα μέτρο μόνιμο, και αυτό, ας πούμε, θα ευνοήσει το επιχειρήν στην Ελλάδα?
1: Είναι ξεκάθαρο από τις βασικές εξαγγελίες ότι δεν θα φορολογηθεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και θα στηριχθεί η εργασία. Νομίζω ότι είναι ένας από τους 4 βασικούς άξονες που είναι κάτω από τους πυλώνες που προανέφερα. Εγώ δεν φαντάζομαι, κύριε Βιεννίδη. Εγώ βλέπω τι ακριβώς συμβαίνει τώρα και ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά και τα παράπονα και του επιχειρηματικού κόσμου με τον τρόπο που κινείται η συγκεκριμένη κυβέρνηση σε μια σειρά τομέων. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια αντίρρηση ότι επιβάλλεται η στήριξη της εργασίας και των μικρονεμεσαίων επιχειρήσεων.
0: Άλλο αυτό.
1: Η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, όσο και αν ακούει τη λέξη επανίδρυση βαρύγδουπη, γιατί ζούμε και ξέρουμε
0: άλλο
1: τι
0: αυτό
1: γίνεται
0: όμως. Άλλο
1: στην παιδεία και στην υγεία. Τώρα για αυτό που με ρωτάτε συγκεκριμένα, δεν αποφεύγω να σας απαντήσω, αλλά καταλαβαίνετε ότι μπορώ να προεξοφλήσω την τοποθέτηση και την εξειδίκευση που θα κάνει
0: σήμερα.
1: Όχι,
0: υπάρχει όμως ένα ερώτημα. Όταν έρχεσαι και λες, εγώ σε μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι παραγωγικές, οι οποίες κάνουν επενδύσεις κλπ. Θα έρθω και θα βάλω ένα πλαφόν στα κέρδη σας στην πραγματικότητα. Τα οποία μπορεί να είναι συγκυριακά τάδε, αλλά μετά μπορεί να μην είναι.
1: Εσείς προεξοπλείτε εσείς και περιγράφετε κάτι το οποίο δεν
0: είναι. Όχι, λέω αυτό το οποίο ακούω από τα στελέχη της Ελλάς.
1: Ναι, κοιτάξτε, το ζήτημα της ενέργειας προφανώς αφορά και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ο σύνδεσμος των μεγάλων καταναλωτών ενέργειας, δηλαδή των βιομηχανιών, έχει εκφράσει επανειλημμένος παράπονα για τον τρόπο που διαμορφώνεται η ενέργεια στην Ελλάδα σε σχέση με το ανταγωνιστικό περιβάλλον των βιομηχανιών στην υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Και πήγαν και κάναν μια συμφωνία με την κυβέρνηση, η οποία δεν ήταν επαρκής βεβαίως για αυτούς, αλλά πήραν κάτι καλύτερο από αυτό που είχαν θεωρητικά.
1: Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχουν ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητα, που όποιο μέτρο απαντήσει σε αυτά νομίζω θα είναι σημαντικό. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, και τόσο μια έρευνα παρουσιάστηκε χθες λεπτομερώς από έναν τηλεοπτικό σταθμό εδώ στη χώρα μας, ότι σε 150 χώρες η Ελλάδα είναι η 12η ακριβότερη στην τιμή της αμόλυβης βενζίνης και η 20η ακριβότερη στην τιμή του πετρελαίου κίνησης. Το να βάζουμε, ξέρετε, να προσπαθήσουμε να διαστασιολογήσουμε τα μέτρα που θα ληφθούν και να τα παρουσιάσουμε όχι εσείς, ως εχθρικά στην επιχειρηματικότητα, όταν υπάρχει πρόβλημα στην κοινωνία, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που δεν νομίζω ότι προβληματίζει ή φοβίζει και τους ίδιους τους επιχειρηματίες, που απευθύνονται σε πολίτες καταναλωτές, πολλοί από αυτούς. Όταν η αγοραστική δύναμη, και ξέρετε πολύ καλά, και όσοι έχουν εισοδήματα και όσοι έχουν μια άνεση, βλέπουν το πρόβλημα μπροστά τους. Έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει, να μην επαναλάβω τα περί 27ης θέση που μοιραζόμαστε με τη Βουλγαρία. Προφανώς, με μετριοπάθεια, με διαβούλευση, με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες διορθωτικές κινήσεις σημαντικές, αν όχι ρήξεις σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Τώρα, κάτι τελευταίο πολιτικό. Εσείς έχετε βούληση να είστε υποψήφιος με την Ελλάς, όπως φαντάζομαι και άλλοι βουλευτές που προέρχονται?
1: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς, κύριε Βιαννίδη, δεδομένου ότι διαφαίνεται και από τις επιλογές του Πρωθυπουργού. Ενώ
0: θα πάει σε εκλογές την Άνοιξη.
1: Να σας πω, κονιορτοποίησε την πολύ σημαντική συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση της Βουλής μέσα στον Αύγουστο και εν τέλει αποφάσισε να μεταθέσει, ας πούμε, την τελική συζήτηση για την ψηφοφορία για χρόνο που δεν ξέρω αν εξυπηρετεί την κυβέρνηση. Mm-hmm. Άρα, αν, όπως λέτε και εσείς, είμαστε μακριά από τις εκλογές, εγώ πολιτεύομαι στην περιοχή που ήμουν βουλευτής, αλλά είμαι απλό μέλος. Περιμένω και εγώ ως μέλος, ως ένα κύτταρο της βάσης, όχι μόνο της Ελλάς, αλλά της ελληνικής κοινωνίας, όχι μόνο να ακούσω τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά να δω ποια βήματα θα γίνουν, θα κάνουμε όλοι μαζί, προκειμένου να έχουμε μια πραγματική αλλαγή, κύριε Γεννίδη, γιατί, ξέρετε, καμία κυβέρνηση, είμαστε στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Κανένας δεν είναι αιώνιος και κανένας δεν πρέπει με αλαζονία να παρουσιάσει τον εαυτό του στη μοναδική λύση.
0: Λοιπόν, θα δούμε τι θα δούμε. Προέχει η πολιτική, οπότε ας ακούσουμε σήμερα τον κύριο Τσίπρα και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον το τι θα πει ο πρόεδρος της Ελλάς. Ευχαριστώ κύριε Καραμέρο για τη συζήτηση.
1: Ευχαριστώ θερμά.
0: Καλή βόλτα στη Θεσσαλονίκη. Έχει ζέστη και υγρασία, φαντάζομαι, αλλά μπορείτε να φάτε κανένα σουτζουκάκι το μεσημέρι να έρθετε στα ίσα σας.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, 11:59 πρώτα λεπτά. Φτάνουμε δηλαδή στην κορυφή της ώρας. Αμέσως μετά έχω τελειώσει με αυτά. Ο Βαγγέλης Περής ακολουθεί, κυρίες και κύριοι. Θα μεσολαβήσει, βεβαίως, βεβαίως. Η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου με το δελτίο των ειδήσεων. Τι έχεις πρώτη είδηση?
2: Έχω τη φωτιά στη Κάριστο που ξέσπασε πριν από λίγο. Ναι. Έχει σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους προκειμένου να...
3: Αλφα Πάτρας 94,4.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
5: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον νηπιαγωγείο ως το λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα, προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια σχολεία πατρών, παιδεία με όραμα, δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
6: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Κύριε, εκφράζοντας αντιρρήσεις για τρεις πρόσφατες ελληνικές πρωτοβουλίες χωροταξικού σχεδιασμού και επαναφέροντας πάγιες τουρκικές θέσεις και αμφισβητήσεις για το Αιγαίο. Σύμφωνα με τουρκική εφημερίδα, η Άγκυρα υποστηρίζει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει την υφιστάμενη κατάσταση στο Αιγαίο. Τους Ευρωπαίους ομολόγους του για τις πρόσφατες ενέργειες της Τουρκίας αλλά και για τις αποφάσεις της σχετικά με τα θαλάσσια πάρκα αναμένεται να ενημερώσει ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σενάριο ενός θερμού επεισοδίου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας απέρριψε, μιλώντας στον Αλφα Radio 989, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σημείωσε ότι άκυρα ενοχλήθηκε λόγω της αγοράς των οπλικών συστημάτων που συνθέτουν την ασπίδα του Αχιλλέα από το Ισραήλ, καθώς θα ήθελε τα νησιά μας απροστάτευτα. Ενώπιον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Η αστυνομική προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες θανατώθηκε το βρέφος συνεχίζεται, ενώ ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούνται και οι καταθέσεις που αναμένεται να δώσουν τα τρία ενήλικα παιδιά που βρέθηκαν στο σπίτι. Σε μισή ώρα αναμένεται στη Βουλή η ονομαστική ψηφοφορία για την εκλογή της Έλενας Ακρίτα που έχει προταθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση της Αντιπροέδρου του Κοινοβουλευτικού Προεδρίου. Η Νέα Δημοκρατία και η Νίκη προτίθενται να ψηφίσουν παρόν, ενώ υπέρ της υποψηφιότητας αναμένεται να ταχθούν ΠΑΣΟΚ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηγουμενίτσας οδηγεί το 29χρονος που παρέσυρε με το αυτοκίνητό του την 24χρονη σύντροφό του μετά από διαπληκτισμό, τραυματίζοντάς την σοβαρά. Ο 29χρονος φέρεται να έθεσε σε κίνηση το όχημά του, ενώ 24χρονη βρισκόταν πάνω στο καπό. Στον διεθνή χώρο και πάλι βυθίστηκε το ένα από τα δύο εμπορικά πλοία που συγκρούστηκαν τα ξημερώματα στη θάλασσα του Μαρμαρά. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τις αρχές να αναζητούν το δεκαμελές πλήρωμα του πλοίου. Το ενδεχόμενο το πλοίο να βυθίστηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο έπειτα από ισχυρή πλευρική πρόσκρουση εξετάζουν οι ειδικοί. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν σε γαμήλια γιορτή στο νότιο Ιράν κατά τη διάρκεια του νέου κύματος πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις κατά ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων σε Ιορδανία, Ιράκ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να απειλεί με ακόμη σκληρότερα πλήγματα εάν συνεχιστούν τα αντίπεινα. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, στις 5 η αναμέτρηση Νέστος Χρυσούπολης ΣΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκού Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟ Κόφη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 36 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθλιος. Πρόσκαιρες νεφώς θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
14: Εδώ είμαστε. Πριν ξεκινήσει η εκπομπή, συμπληρώνουμε τα απαραίτητα γραφειοκρατικά. Λοιπόν, Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο, Άρεν. Χριστίνα Μούγιου επιμελείται τα τεχνικά των ηχητικών, Θήλη. Να χαιρετήσουμε και τη μουσική επιμελήτρια του σταθμού, Αφροδίτη Σιμίτη, Θήλη. Ελπίζω τώρα να είναι όλοι ευχαριστημένοι, τόσο η νυν, όσο και η παγή πρωθυπουργή. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει ακρίβεια. Πού? Στη χώρα μας, στην Ελλάδα.

0: 4 εκατομμύρια δεν είναι κατά. Τότε να ανοίξει το σούπερ μάρκετ δωρεάν και να πει σήμερα. Δεν καταλαβαίνω τώρα. Πήγαμε στο ποσοστό τη μείωση. Το 9-10% είναι λίγη μείωση σε ένα προϊόν.
1: Εσύ θεωρείς ότι αρκεί?
0: Δεν ξέρω, Μαρία μου, αν αρκεί, αλλά είναι λίγο. Θέλουμε, δηλαδή, τι θέλει ο κατάλογο. 20%, 30%, 40%, 50%.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Έχει δίκιο τώρα. Να λέμε τις αλήθειες, ο Πορτοσάλτε. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνει τι θέλει ο καταναλωτής. Το ίδιο δεν καταλάβαινε και η Μαρία Αντουανέτα. Τι θέλανε αυτοί? Δεν τρώγανε παντισπάνι και θέλανε ψωμί. Το ίδιο δεν καταλάβαινε και η Μαντάμ Σουσού. Αφιερωμένο.

0: Τέρμα η Decadence. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα για τον ελληνισμό. Θα μιλήσει στη Θεσσαλονίκη και θα πει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το καινούριο, ο Αλέξης μας, ο Τσίπρας μας. Βεβαίως είμαστε έτοιμοι, γιατί τελικά αυτή ήταν η Ιθάκη του, η Θεσσαλονίκη. Από εκεί ξεκίνησε, λίγο βολόδερνε για αρκετό διάστημα, αλλά καταλήγει στη Θεσσαλονίκη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ό,τι έκανε ο Νόλαν με την ταινία ο Οδυσσέας, το ίδιο και πολύ παραπάνω έχει κάνει ο Τσίπρας. Το λέει και ο ίδιος.
1: Σας έχουν τρολάρει ότι μπορεί να έχετε εμπνεύσει με το βιβλίο σας τον Νόλαν?
2: Είναι ομολογώ ότι έχω ακούσει πολλά, αλλά αυτό δεν το άκουσα ακόμα. Έχω ακούσει ότι υπερσυνάνω τον Οδυσσέα, ότι θέλω να ξανακλάψω την Οδύσσεια, ότι στο μέλλον τα παιδιά θα λένε ποιος έγραψε την Ιθάκη και θα λένε ο Τσίπρας και όχι ο Καπάφης και διάφορα τέτοια.
0: Αυτά είναι, μπράβο. Τα μπερδεύονται στο μέλλον. Ποιος έχει γράψει την Ιθάκη, ο Τσίπρας ή ο Καπάφης? Και με άλλους μπορούμε να τον μπερδέψουμε τον Αλέξη, πέρα από τον Καβάφη, και με άλλους ποιητές, τραγουδιστές και με την Άτζελα, ας πούμε.

0: Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Τώρα βέβαια υπάρχει ένα θέμα. Λέμε για την Οδυσσέα. Ο Οδυσσέας τι ήταν, ρε παιδιά? Όχι τι ήταν, βασιλιάς οτιδήποτε. Σε ποια χώρα γεννήθηκε? Τι έγραφε ταυτότητά του? Άρεν βέβαια. Αλλά πατρίδα.
1: Θέλω να μου πείτε αν ο Οδυσσέας ήταν Ρωμαίος, Τρώας ή Έλληνας.
2: Σίγουρα δεν ήταν Έλληνας, γιατί στο σχολείο κάνουμε για την Τρία και για αυτά. Οπότε έγραψε 9, Ελένη. Τρώας. Τρώας. Ξέρω.
1: Με καταγωγή από Ιθάκη τι θα μπορούσε να είναι?
2: Τρώας. Πες. Ποιες ήταν οι επιλογές? Τρώας. Νομίζω Τρώας. Έλληνας ήταν.
1: Κι όμως ήταν Έλληνας.
3: Ρωμαίος.
1: Εσύ τι λες?
2: Τρώας.
4: Έλληνας.
1: Και πού το ξέρεις?
2: Αφού ήταν από την...
1: Τρίκαλα. Φάρσαλα.
2: Όχι.
1: Πού?
2: Δεν θυμάμαι.
1: Εσύ τι λες?
2: Έλληνας.
1: Σιγουρό?
2: Δεν είναι σίγουρο, αλλά αυτό μου κάνει πιο πολύ.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έτσι και πας τώρα, ας πούμε, τώρα εμείς λέμε ότι ήταν ή Ρωμαίος ή Τρώας. Αν πας στην Ιταλία και ρωτήσεις, θα σου πούνε όλοι ότι είναι Έλληνας. Ίσως να το ξέρουν και από το τραγούδι που ακούμε, του Λούτσιο Ντάλλα. Ήτακα.

0: πέρασε, ρε παιδιά, ο Οδυσσέας πραγματικά. Τα έβαλε με κύκλοπες, λεστριγόνες, μάγισσες, γουρούνια. Με όλους, έδωσε μάχες. Μου θυμίζει να σου πω, όχι τόσο τον Αλέξη. Εγώ αν έγραφα βιβλίο και έλεγα Ιθάκη και έπρεπε οπωσδήποτε να αναφερθώ σε ένα πολιτικό, θα αναφερόμουν σε μία πολιτικό. Στη ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρετε τι περνάει κάθε φορά στη Βουλή. Τις βάλανε μέχρι και για πρόεδρο. Άκου τώρα τι έκανε η αστική τάξη, έτσι. Τις έβαλε για πρόεδρο τη βούλτευση.
1: Εσείς πώς προεδρεύετε και πού βρίσκονται ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Επιτροπής?
2: Προεδρεύω, ναι. Επειδή δεν τα γνωρίζετε αυτά, δεν χρειάζεται.
1: Όχι,
2: τα
1: δεν τα γνωρίζω και θα πρέπει να υποθούν.
2: Προεδρεύω επειδή απουσιάζει. Όπως ξέρετε, ο πρόεδρος, μάλλον μπορούν να προεδρεύσουν ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος,
1: ναι.
2: Όταν αυτοί κολλείονται για κάποιο λόγο που δεν είμαι υποχρεωμένη καν να τον γνωρίζω.
1: Λήθεια, μπορούν να κολλείονται και να συγκαλούν την επιτροπή ενώ κολλείονται.
2: Μπορεί
1: εδώ
2: να
1: συγκλήθηκε η επιτροπή
2: μεταξύ.
1: Για μια συνεδρίαση.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα, δεν αξίζει τον κόπο, είναι θέμα για να σχοληθείτε.
1: Και βέβαια αξίζει, εσείς μπλοκάρετε το να υπάρχει αντιπρόεδρος στη Βουλή γυναίκα, μπλοκάρετε την πρόταση κόμματος για αντιπρόεδρο στη Βουλή και τώρα βλέπουμε
2: ότι
1: οι προεδρεύοντες της Επιτροπής, παρακαλώ μην μιλάτε όταν μιλάω.
2: Όχι, μιλάω εγώ και εγώ θα σας δίνω το λόγο. Κάντε
1: κάποιο
2: λάθος.
1: Είστε εσείς που θα μου δίνετε το λόγο.
2: Είμαι εγώ.
1: Ναι.
2: Αλήθεια.
1: Ναι.
2: Εσείς είστε κάποιο ανώτερον.
1: Εγώ είμαι βουλευτής και πρόεδρος κόμματος. Εσείς τι είστε που θα μου δίνετε το λόγο και εσείς.
2: Βουλευτής, μια χαρά. Το πρόεδρος κόμματος δεν με ενδιαφέρει. Αυτή τη στιγμή είναι επιτροπή και στην επιτροπή μετέχουν οι βουλευτές.
1: Πώς προεδρεύετε.
2: Λοιπόν, προεδρεύω διότι από την κοινοβουλευτική μου ομάδα.
1: Έχετε καλή σχέση με τη δημοκρατία.
2: Από την κοινοβουλευτική μου ομάδα είμαι το αρχαιότερο μέλος αυτής της επιτροπής από το 2004.
1: Πού είναι η κοινοβουλευτική σας ομάδα, γιατί δεν είναι εδώ για αυτό το νομοσχέδιο.
2: Λοιπόν, θα συνεχίσω, αλλιώς αν προσκοπεύετε να το κάνετε ροντέο, κλείνω, σταματώ και περιμένω να δω πότε θα μπορέσει να λειτουργήσει η Επιτροπή.
1: Δώστε μου το λόγο, παρακαλώ, γιατί
2: δεν έχετε το λόγο. Τελείωσε η συζήτηση.
1: Τι είστε εσείς που
2: τελείωσε, δεν έχετε το λόγο.
1: Θα πείτε ότι τελείωσε η συζήτηση. Πού είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής και
2: αντιπρόεδρος? Όχι, ήρθατε εδώ για να κάνετε πρόβλημα πάλι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εγώ είμαι πρόεδρος. Σιγά που είσαι πρόεδρος εσύ. Άρπατα, μωρέ. Καθρεφτάκι. Θα σου πω κάτι. Είναι μερικές γυναίκες που είναι σατράπισες και έχουν καταγραφεί και από τα ωραία μας λαϊκά τραγούδια. Ηλίας Μεγαλούδης, ακούστε τραγουδάρα. Να τα. Και
4: σατράπισε.
0: Όπα, έλα τα τσιφτετέλια.
5: Την αγάπησα γι' αυτό και την παντρεύτηκα. Να κερδίσω την καρδιά της επαιδεύτηκα. Και ενώ πίστεψα πως πρόκειται.

0: μάσκα και ενώ πίστεψα πως πρώτο σε τερμάτισα είχε μάσκα στην καρδιά της εισατράπησα.
1: Ακούσε τι έπαθε ο άνθρωπος. Την παντρεύτηκε και αυτή η εισατράπησα είχε μάσκα στην καρδιά της.
0: Μα μου βγήκε σκάρτη.
1: Όχι ρε φίλε, τι έπαθες.
0: Και εισατράπησα.
1: Γιατί συνέβησαν όλα αυτά, γιατί δεν είχε ρωτήσει προηγουμένως το σύμπαν. Γιατί το σύμπαν, όπως ξέρετε, συνωμοτεί και όταν έχει και τη σωστή ενέργεια, δίνει σημάδια. Όταν ακούτε το μεταξύ σύμπαν, σημάδι και ενέργεια όλα μαζί σε μία πρόταση, είναι απάτη, παιδιά, να μην το συζητάμε.
2: Υπάρχει μια κοντή γυναίκα γύρω σου που δείχνει ειλικρινής, αλλά μιλάει πίσω από την πλάτη σου. Το σύμπαν στέλνει ένα σημάδι για να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Σύντομα θα σου δείξω το πρώτο γράμμα του ονόματός της. Για να σταθεροποιηθεί η ενέργεια, πάτησε την καρδιά και τον κόκκινο σταυρό κάτω από τη φωτογραφία. Γράψε ευχαριστώ στα σχόλια για να κλείσεις την αρνητική ενέργεια. Μετά από αυτό θα σου δείξω το γράμμα. Πάτησε το βέλος για κοινοποίηση. Το έκτο άτομο που θα εμφανιστεί έχει όνομα που ξεκινά με το ίδιο γράμμα με τη γυναίκα που σου κάνει κακό.
1: Και όχι μόνο κάνει κακό, είναι και κοντή. Δηλαδή την παράτησε για μια κοντή. Και αυτό γιατί ήταν ένα σημάδι από το σύμπαν. Γιατί όπως έχει πει και ο Κοέλιος στις διάφορες ιδέες που γράφει, όταν το σύμπαν, όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ, το σύμπαν συνωμοτεί.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοίτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ρε φίλε, ρε Ηλία, άκου να σου πω. Έχουμε φτιάξει ένα τηλεφωνικό κέντρο που ανταποκρίνεται στον αριθμό 212-212-4800. Επίσης, δίπλα έχουμε βάλει ένα email, oner@alfaradio989.gr. Και Viber έχουμε το 6947-989-989, δηλαδή προσφέρουμε τα πάντα. Και μας στέλνεις ένα μήνυμα που λέει hi. Δηλαδή, τι να σου πω, γράψε κάτι παραπάνω, ρε άνθρωπε μου, να τα πούμε, να γνωριστούμε. Επίσης έχουμε ένα μήνυμα από τον Πάνο που λέει ότι τα λέμε ωραία, να σε καλά ρε Πάνο, τέτοια μηνύματα θέλουμε. Έχουμε και την Ξανθήπη που κάτι θέλει να κάνουμε την Αφροδίτη, δεν το έχω καταλάβει, δώσε μου λεπτομέρειες και νομίζω ότι θα γίνει. Και ο Μάρκος μας λέει ότι δηλώσεις είσαι πολύ μεγάλη αλήθεια. Όπως είναι πολύ μεγάλη αλήθεια ότι είμαστε στις 2 Σεπτεμβρίου, τελείωσε ο Αύγουστος. Και επειδή έχω μνήμη, θυμάμαι ότι μας είχαν πει από το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού ότι μέσα στον Αύγουστο, μέσα με τέλος Αυγούστου πάντως, θα παρουσιάσει το πρόγραμμα. Μετά βγήκε και είπε η ίδια η Καριστιανού, που είναι και πρόεδρος του κόμματος, του κινήματος, συγγνώμη, ότι δεν το δίνουν γιατί οι άλλοι τους κλέβουν. Αν τα βάλουμε το ένα δίπλα στο άλλο, δεν προσφέρει και μεγάλη αξιοπιστία.
5: Το αναλυτικό πρόγραμμα βέβαια θα ανακοινωθεί άμεσα τις επόμενες μέρες, θα δημοσιευτεί μέσα στο μήνα Αύγουστο, μιλάμε.
6: Λίγο πριν τις εκλογές.
5: Για τον Αύγουστο δεν μιλάμε για παρατεταμένο χρόνο.
6: Διότι από όσο έχετε δει, έχουμε πέσει πολλές φορές θύμα πνευματικής κλοπής.
5: Εντός του μήνος Αυγούστου λοιπόν θα δημοσιευτούν οι θέσεις μας και το πρόγραμμα.
6: Η ιδρυτική μας διακήρυξη στη συνέχεια την είδαμε copy-paste στην ιδρυτική διακήρυξη του κυρίου Τσίπρα.
5: Για τον Αύγουστο δεν μιλάμε για παρατεταμένο χρόνο.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Ήρθε ο Αύγουστος, τέλειωσε ο Αύγουστος. Δεν μιλούσαμε για παρατεταμένο χρόνο, αλλά άλλα μας είπε η δικηγόρος που είναι δίπλα στη Μαρία και άλλα η Μαρία. Επομένως τι μπορούμε να πούμε, αυτό που είχε πει και ο Φώτης Πολυμέρης. Αϊ, αϊ, Μαρία, αϊ.

0: Bomba!
1: Ay, ay, ay, Μαρία, Μαρία μου, Μαρία.
0: Οι μεταγραφές δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί στην πολιτική, αλλά κάτι έχουμε ψηλιαστεί. Αλλά έχουμε μεταγραφές στο ποδόσφαιρο. Έχουμε ταξίδια που κάνουν τα νέα μας παιδιά και φεύγουν. Ξενιτεύονται και πηγαίνουν στην Αγγλία. Είχε φύγει ο Τζουλάκης, είχε φύγει ο Κοστούλας. Σήμερα έφυγε και ο Μουζακίτης. Πάνε. Θα παίζουν στην Αγγλία. Αυτά τα ξέρετε βέβαια. Δεν ξέρετε όμως ότι έχει πάρει μεταγραφή και ο Τσουβέλλας. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας, ναι. Δηλαδή στην περιγραφή που κάνουν για τους αγώνες της Αγγλίας, ξαφνικά ο παρουσιαστής μπερδεύεται και βάζει μέσα και τον Τσουβέλλα.
2: Δεν είναι offside ο Τσουβέλλας. Ο Τσουβέλλας λέω. Δεν είναι offside. Μου στείλε μήνυμα τώρα και... Λοιπόν, εδώ είναι ο Μαγκουάιρ. Εδώ είναι ο Κούνια, ο οποίος ανατρέπεται από τον Γκρίβς. Με συγχωρείτε, χτύπησε το ρολόι μου.
0: Εντάξει, μπερδεύτηκε ο άνθρωπος. Είναι λογικό να μπερδεύσει τον Μαγκουάιρ με τον Τσουβέλλα. Το μπέρδεμα είναι ελληνική παράδοση. Έτσι και πας στην Κρήτη, λένε ένα τραγούδι για τον μπέρδεμα. Όπα, οφού, ο Ξυλούρης.

0: και μπέρδε και μπερδέ μπερδέματα.
1: Αλλά λένε τα χείλια σου, λέει η καρδιά σου, αλλά.
0: Κάναμε μια στάκα τώρα, ε. Πω. Και μια τούρτα χανιώτικα. Όταν λέμε τούρτα στα Χανιά, εννοούμε κρέας, έτσι.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Καθώς ακούμε ωραίες μουσικές, το πιάνο παίζει. Να και η φλογέρα, τι είναι αυτό, κάτι τέτοιο. Ο Σταμάτης Καρλούτσος είναι υπεύθυνος. Η Χριστίνα Μούγιου φέρνει τα ηχητικά. Ο Σταμάτης Καρλούτσος για τον ήχο, το καταλάβατε. Το έχετε μάθει πια. Και ότι η φωνή που ακούτε είναι του Βαγγέλη Μπερί. Τους είχα πει να κάνουμε μια ωραία έναρξη. Δηλαδή να ξεκινήσουμε τη σεζόν με ένα ωραίο λόγο να βγάλουμε, να πούμε κάτι, να μαζευτεί ο κόσμος να χειροκροτήσει. Τίποτα, τίποτα, καμία πρωτοποριακή ιδέα δεν τη δέχεται η διεύθυνση. Θα τα πω και μετά στον υπεύθυνο εδώ, τον διευθυντή, τον κύριο Τάκη. Θα ήθελα να κάνουμε κάτι δηλαδή ωραίο, σαν αυτό που κάνανε στο Studio 3. Τι είναι το Studio 3? Πώς ήταν το Studio 4, οι ίδιοι φύγανε, άκου τώρα φαντασία έτσι, φύγανε και πήγανε στο Sky από την ΕΡΤ και το λένε Studio στις 3. Λες και δεν υπήρχε κάτι άλλο, αλλά μην γκρινιάζουμε, ακούστε τι ωραία εισαγωγή.
3: Κύριε, καλώς ήρθατε στην πρεμιέρα του Studio στις 3. Υποδεχόμαστε Νάνση Ζαμπετογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο.
4: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας.
5: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Καλώς ορίσατε στο στούντιο στις 3.
4: Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν. Όπως μας ξέρετε, απλώς να, εντάξει, στο πάνω, στο κάτω μέρος της οθόνης γραφιστικά πια. Και ήρθαμε εδώ. Καλώς σας βρήκαμε. Αυτό το καλοκαίρι πέρασε μία που τελείωσε.
5: Μία που τελείωσε, μία που.
4: Ξεκινάμε.
5: Νομίζω χαιρετηθήκαμε μια Παρασκευή.
4: Ναι, ναι.
5: Ήρθαμε μια Δευτέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή την αγάπη που μας δείξατε στο καλοκαίρι και εγώ τώρα δεν μπορώ να συνεχίσω.
4: Ναι, ναι. Λοιπόν, όπως μας ξέρατε, δεν αλλάζει τίποτα.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Τι δεν αλλάζει τίποτα ρε παιδιά, δηλαδή ολόκληρη φασαρία έγινε. Φύγατε από ένα κανάλι, πήγατε σε όλο για να κάνετε την ίδια εκπομπή. Ο κόσμος αλλάζει όμως. Βέβαια, πούμε συγχαρητήρια γιατί δεν είχαν το γνωστό ανθοδέσμιο από τη διεύθυνση. Αυτά γίνονται σε εκπομπές του Κοκλώνη συνήθως και μετά ποιος παίρνει την ανθοδέσμη του Πάκη Σοφίας.

0: Λοιπόν, είναι η Βίκη Μοσχολιού. Δεν μοιάζει πολύ η φωνή της, γιατί μετά άλλαξε ρεπερτόριο, άλλαξε και τοποθέτηση προφανώς, πέρασε και χρόνος. Όλοι αλλάζουν. Το λέει και το τραγούδι, αλλάζει ο κόσμος. Αυτή που αλλάζει συνέχεια, αλλά πάντα είναι επιτυχημένη, είναι η Θεοδόρα Τζάκρη. Δηλαδή έχει αλλάξει όλα τα κόμματα. Ναι, αλλά ξαναβγαίνει ρε παιδί μου. Πάει να πει ότι ο κόσμος την εκτιμάει. Όταν λέμε ο κόσμος, ανάμεσά τους δεν βάζουμε την κυρία Σδούκου.
1: Λοιπόν, αυτές θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται με κυρία Σδούκου. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ,
2: ήρεμα,
1: σας πολύ,
2: ήρεμα,
1: κυρία Τζάκρη.
2: Λίγο ηρεμία.
1: Θα κερδίσουν επομένως από την... Όχι, μα κυρία Τζάκρη. Τώρα ηρεμία. Λίγο με τον κύριο Παπά δεν μιλάει καθόλου. Όχι, πάνω σε μένα δεν βγήκε.
2: Όταν σας δείχνω...
1: Εγώ δεν το έκανα αυτό.
2: Όταν σας δείχνω
1: τα ευνοϊκά στοιχεία... Όχι, συνεχίστε. Όταν σας παρουσιάζω τα ευνοϊκά στοιχεία... 32% άξιου του Οφελημένες είναι οι εταιρείες αυτές οι μεγάλες, οι οποίες είναι και μόνες που μπορούν να εκδίδουν ομολογιακά δάνεια από την αναβάθμιση οικονομίας μας κατά μια επενδυτική βαθμίδα, οι οποίες βεβαίως, να σας πω εδώ, το κόστος του δανεισμού θα πληρώσει πάλι ο ελληνικός λαός που θα δανείζεται με 4%.
3: Ο λόγος είναι, όχι, όχι, έλατε, τώρα 10 λεπτά ολοκληρώνεται.
1: Κύριε Τζάκρη,
4: συγγνώμη, ολοκληρώνεται, κύριε Τζάκρη. Κάντε λίγο σπά. Όχι τόσο πάθος, κυρία Τζάκρη.
1: Εγώ,
4: συγγνώμη κιόλα.
1: Σας το έχω πει κι άλλα. Βγαίνω βουλευτής όμως, έχω πολιτική νόμιμη.
4: Και το σέβομαι. Εσείς είστε το σέβομαι.
1: Το κράτος
3: δεν είναι ωραία τώρα αυτά τα προσωπικά, κυρία Τζάκρη.
4: Συγγνώμη πάρα πολύ. Αλλά έχω δώσει
2: μύθιστα. Θα δώσουμε διάλειμμα. Θα δώσουμε
4: διάλειμμα.
1: Εγώ έχω πολιτική νόμιμη.
2: Ελάτε,
3: κυρία Τζάκρη.
4: Είμαι δημόσιος. Δεν με έχει διορίσει κανένα.
0: Ωχ, Παναγία μου, είχε κι άλλο να το διακόψαμε, γιατί θέλω να πούμε κάτι για την κυρία Τζάκρη. Πέρα, τα λέει ωραία. Αλλά είναι και ωραία γενικότερα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μία σύγχρονη λέτη. Αυτό που είχε τραγουδήσει ο Tom Jones. Είναι μια κυρία.

0: Θα μιλήσουμε για τις κυρίες. Είπαμε ότι η Σδούκου εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία. Η Τσάκρη εκπροσωπεί τον εαυτό της. Η Αντωνοπούλου εκπροσωπεί το κόμμα του Τσίπρα. Επομένως, αυτό έχουν μιλήσει οι άλλες, να βγάλουμε και τον Τσίπρα, γιατί σε λίγο έχουμε και τη Θεσσαλονίκη, να ακούσουμε και τις απόψεις. Κυρία Αντωνοπούλου, είναι σε σύνδεση, στο σπίτι της είναι, στο σπίτι της.
1: Η Έλλην, συγγνώμη.
2: Είναι πολύ γλυκό, κυρία Μαριζέτα, αυτό που συμβαίνει, μην αγχώνεστε, είναι το παιδί σας, εντάξει, δεν πειράζει, αλίμονο. Ελάτε.
1: Ναι, είναι ο λόγος που δεν έχω έρθει στο στούντιο.
2: Δεν πειράζει, το κατανοούμε και την καλημέρα μας να πείτε. Για πείτε μας τώρα.
1: Είστε καλά. Θα παρουσιάσουμε. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, με συγχωρείτε.
2: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να σας δώσουμε λίγο χρόνο, θέλετε, κυρία Αντωνοπούλου.
1: Θα είμαστε μαζί.
2: Να σας δώσουμε λίγο χρόνο ή όπως θέλετε, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Αν δεν θέλετε. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο.
2: Σας δίνουμε λίγο χρόνο αμέσως. Λοιπόν, κυρία Σδούκου, θα απαντήσει η κυρία Αντωνοπούλου σε πολύ λίγο.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτά συμβαίνουν όταν στην πολιτική μπαίνει ένα μωρό. Όμορφη είναι η πολιτική. Και αυτό να το χαρούμε.

0: Μένουμε στο θέμα των μωρών, των παιδιών. Αυτό το τραγούδι είναι τσιφτετέλη. Το χορεύεις και είναι σαν να γίνεται σεισμός. Θα συνδυάσουμε λοιπόν τα παιδιά με τους σεισμούς.
1: Παναγιά μου ένα μωρό.
0: Και την Παναγία, αλλά με ένα ιδιαίτερο τρόπο, γιατί είναι ένας άνθρωπος που την υπηρετεί, ο οποίος ονομάζεται Πατέρας Κλεωμένης, φαντάζομαι το γνωρίζετε. Έχει κάνει μια παρέμβαση που προκύπτει από την επικαιρότητα. Τα υπόλοιπα σας τα είπαμε, αλλά εκείνος θα τα συνδυάσει με δικό του τρόπο.
2: Πόσα παιδάκια που δείξανε οι ευρεοσιονιστές για να τα θυσιάσουν οι στελετές τους. Όταν γίνεται μεγάλος σεισμός και υπάρχουν ερείπια και θύματα, υπάρχουν άτομα μέσα σε αυτές τις χώρες που έχουν εντολή. Αρπάχτε παιδάκια να τα θυσιάσουμε στο σατανά τον πατέρα μας. Υπάρχει εντολή, ξέρετε, τα γνωρίζετε αυτά.
3: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Έχουμε σεισμούς, λοιμούς,
2: καταφωτισμούς,
3: καταστροφές. Η Ασία και η Λατινική Αμερική έχουν σεισμούς, εμείς έχουμε φορτιές, πυρκαγιές και πλημμύρες.
2: Καταποντισμός στην Ιαπωνία, σεισμός στην Κολομβία, στην Μολυβία, στην Ινδονησία από αλλού και πιο παλιά από αλλού, λίγο πιο πριν.
3: Βενεζουέλα.
2: Πόσα παιδάκια βουτήξανε οι ευρεοσιονιστές για να τα θυσιάσουν οι στελετές τους. Όταν γίνεται μεγάλος σεισμός και υπάρχουν ερείπια και θύματα, υπάρχουν οι άτομα μέσα σε αυτές τις χώρες που έχουν εντολή. Αρπάχτε παιδάκια να τα θυσιάσουμε στο σατανά τον πατέρα μας. Υπάρχει εντολή. Ξέρετε, τα γνωρίζετε αυτά. Σας τα είπαν αυτά. Σας τα κήρυξε κανείς αυτά.
0: Μάθατε. Λοιπόν, πέρα από τις θυσίες που κάνουν οι ευρωσιονιστές, παίρνουν και άλλα παιδάκια και τα κάνουν πιλότους. Για τα αεροπλάνα μας ψεκάζουν. Αυτό θα το πει σε επόμενη συνεδρία.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Υποτεθίστο ότι δεν είχαμε το τηλεφωνικό κέντρο το 212-212-4800. Επίσης, πες ότι δεν είχαμε το email, το ner@alfaradio989.gr. Και πάμε στα πιο σκληρά ακόμα. Αν δεν λειτουργούσε το Viber 6947-989-989, τότε πού θα έστελνε το μήνυμά της η Ελένη? Και γιατί έστειλε μήνυμα? Έστειλε ένα μήνυμα για να μας πει: παρακαλώ τον κύριο Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, νομίζω ότι θα μιλάει για τον Βελόπουλο, που είναι ο προσεχής όμως, οπότε εντάξει, για τον νυν εννοεί, να μην σχολιάσει τη μεταγραφή μου Ζακίτη, γιατί είδαμε τι έγινε με τον Τέλεια. Ρε παιδιά, τώρα τι είναι αυτά, είναι αστεία? Δεν θα το κάνει, και δεν θα το κάνει γιατί θα βγει τώρα σε λίγο ο Τσίπρας στη ΔΕΘ και θα το απαντούσε. Γιατί πλέον η πολιτική γίνεται μέσω του ποδοσφαίρου. Και μετά βγαίνουν και οι εκπομπές, οι ενημερωτικές. Και παίρνουν και εκείνες μέρος.
4: Ο Τσίπρας δούλεψε στη Θεσσαλονίκη. Αύριο θα είναι που θα παρουσιάσει το πρόγραμμα.
5: Άντε να το δούμε επιτέλους.
4: Χθες είπε μια ατάκα, την οποία την ακούσουμε και τη σχολιάσουμε αμέσως μετά. Για βάλτε τον κύριο Τσίπρα.
6: Δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά, γιατί είδαμε τι έπανε αυτός που έκανε μια ευχή για τον Κωνσταντέλια προχθές.
7: Αυτό το αστείο που έκανε ο Τσίπρας χθες με τον Κωνσταντέλια και τον Μητσοτάκη σου άρεσε, σενάρι?
8: Ούτε στο τελευταίο καφενείο. Αυτή η ιστορία του Καντέμι, το δηλαδή. Μητσοτάκη, ούτε στο τελευταίο, ούτε εκεί που είναι ο πάτος του πάτου, δεν γίνεται χιουμοράκι με την καντεμιά του Μητσοτάκη, και ότι επειδή είπε για τον Κωνσταντέλια και τραυματίστηκε. Τώρα,
4: έχει τραυματιστεί ένα παιδί.
5: Και είναι και ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός του παιδιού.
8: Πάρα δεν πολύ σοβαρός, ναι, ναι.
5: Έτσι, δεν είναι πολύ άνοστο το αστείο αυτό?
4: Αυτά είναι πολύ παροχημένα πράγματα.
8: Πολλές φορές αναφέρονται στη συναισθηματική νοημοσύνη του Μητσοτάκη. Η συναισθηματική αντίληψη και την νοημοσύνη του Τσίπρα την έχουμε μετρήσει.
5: Αύριο τέτοια. Θα δούμε τι θα πει, αύριο τον κρίνουμε πολιτικά τώρα αύριο. Εμείς τον κύριο Τσίπρα
8: πολιτικά,
5: θα μιλήσει.
8: Όχι, εσύ το βάζει.
5: Το έβαλα γιατί δεν μου άρεσε, ρε παιδί μου.
4: Και δεν πέφτει, δεν θα πέσει ο Μητσοτάκης με αυτόν τον τρόπο. Αν θέλετε να ρίξετε, κύριε Τσίπρα. Με αυτόν τον τρόπο δεν πρόκειται να πέσει.
5: Φάνηκε ότι θίγει και τον Κωνσταντέλια και τον Μητσοτάκη.
8: Θίγει τον ίδιο τον Τσίπρα.
5: Το παιδί έχει μια σοβαρή.
9: Μπορεί να τον σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Είναι θέμα γούστου αυτό τώρα.
8: Αυτό το χιουμοράκι του Τσίπρα είναι.
5: Καλά, κάποια πράγματα μπορεί να το αποφύγει.
8: Δεν
5: σου προσδίδουν κάτι.
8: Αν το θεωρείτε χιούμορ.
4: Ειλικρινά τώρα, έχει μεσολαβήσει ένα τραυματισμό. Ατυχέστατο.
5: Πολύ. Πολύ ατυχέστατο.
4: Πολύ όμω.
5: Πολύ έτυχες, πολύ έτυχες.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
10: Μ' άφησες μόνο ο διάλος να πάρει τη μοίρα μου.
3: Ατυχές το αστείο και άνοστο. Γι' αυτό θα πούμε εμείς ένα πετυχημένο. Ούτε αυτό πετυχημένο.
10: Με ένα σαλάμι αφημένο καιρό στο ψυγείο.
3: Άκου τι συνέβη στο Βασίλη Νικολαίδη και το περιγράφει.
10: Εγώ να σου κάνω ένα αστείο.
3: Το αστείο.
10: Και πήρα στο τμήμα αμέσως και τους τηλεφώνησα. Και παγωμένα τους είπα πως σε δολοφόνησα. Στη μηχανή του κοιμάει πασιχαλιανίσει. Και ένα σαλάμι με σένα πως είχα γεμίσει. Και ήρθαν στο σπίτι αμέσως για να με πιάσουνε. Και στα μπαλκόνια βγήκανε για να μη χάσουνε. σκορπίσουνε. Πόπο να δεις το αίμα του πλήθους παγώνει. Με ένα σαλάμι που παίρνανε σε ένα σεντόνι. Και πρώτη σελίδα να γράφει ο τύπος διάφορα. Και να πορώ, κοίταρε πως τα κατάφερα. Για να σε κάνω κοντά μου ξανά να γυρίσεις. Στα αλλαντικά να κοπούν εντελώς οι πωλήσεις. Και πλάκες επίσης γινήκαν στην άναπαρα.
11: Αυτά λοιπόν, αυτή ήταν πλάκα. Ούτε αυτό πήγε καλά όπως λέγαμε. Καλή αρχή μας εύχεται ο Δημήτρης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αρχή μας εύχεται και η Ελένα. Ευχαριστούμε επίσης πάρα πολύ.
3: Παιδιά, φοβάμαι που μας ματιάσουν, αλήθεια το λέω. Τόσες ευχές μαζεμένες. Να ανάβουμε λιβάνι. Άκου να σου πω. Δείχνει ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε. Είναι μια σπίδα. Να αντιμετωπίσουμε το κακό μάτι. Το κάνουμε και άλλες εκπομπές.
12: Τη φτιάξαμε.
13: Για δείξε.
12: Εντάξει, την κρατάω.
13: Ναι, ωραία. Ωραίο, πολύ ωραίο.
12: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θόμη.
13: Θόμη μου, σε ευχαριστούμε πραγματικά. Κάθε χρόνο στο ξεκίνημα και στην έναρξη τι έχουμε, καριώκες από το Μάκη και τούρτα από τη Θόμη. Παιδιά, φτιάξτε και τα μόνιτορ, άντε, ξυπνάμε πρωί-πρωί.
12: Λοιπόν, ξυπνήστε.
13: Η δουλειά είναι εύκολη.
12: Ανοίξτε παράθυρα, λιβανίστε τα σπίτια σας.
13: Άντε πάλι με το λιβάνι.
12: Έτσι να το λέω.
13: Κώστα, μη φέρεις εδώ μέσα λιβάνι.
14: Ποτέ.
12: Αύριο.
13: Α. Έχουμε, βλέπουμε εδώ τέτοια.
12: Παιδιά,
13: μη φέρετε εδώ μέσα λιβάνι.
12: Εγώ το ξέχασα σήμερα από αύριο.
13: Μόνη σου θα είσαι.
12: Έχω φέρει μια σακούλα να λιβανίζω παντού και στο ραδιόφωνο.
13: Μετά την εκπομπή.
12: Γιατί μετά.
13: Τι εννοείς μετά. Εδώ, άμα μπει λιβάνι με ερκοντισιόν.
12: Δεν έρχομαι νωρίτερα. Τι συνειάζει, θα ανοίξω τα παράθυρα.
15: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Θα ανοίξουμε τα παράθυρα να φύγουν τα ντουμάνια, όπως έλεγε ένα παλιό τραγούδι. Τα παλιά τραγούδια έχουν ασχοληθεί και με το λιβάνι. Και μάλιστα θεωρούν ότι το λιβάνι έχει θεϊκή προέλευση ή μάλλον ουράνια προέλευση. Σχετίζεται με τους αγγέλους. Έλα,

0: Επιμέναμε σε αυτό το κλίμα κατάνοιξης. Το λιβάνι συνεχίζει να καίει, ξυγοκαίει. Και έχουμε μαζί μας έναν ιερωμένο, ο οποίος είναι τηλεοπτικός ιερωμένος, είναι τελευταίο φρούτο, αλλά θέλουμε να μάθουμε μερικά πράγματα τα οποία δεν μας τα λένε τα συστημικά μέσα. Τώρα ο συγκεκριμένος θα μας μιλήσει, παρακαλώ προσέξτε, για το όρος Θαβόρ. Και τι έγινε εκεί?
1: Άκου τι γίνεται. Κάθε χρόνο την ίδια μέρα στο όρος Θαβόρ μια νεφέλη κατεβαίνει. Την ίδια μέρα, κάθε χρόνο, την ίδια ώρα. Συναγρυπνία που γίνεται της μεταμορφώσεως. Δεν είναι θρύλος, δεν είναι παράδοση. Χιλιάδες άνθρωποι το βλέπουν με τα μάτια τους. Εκεί που ο Χριστός μεταμορφώθηκε μπροστά στους μαθητές του, που το πρόσωπό του είχε λάμψει σαν τον ήλιο, που τα ρούχα του έγιναν λευκά σαν το φως και μια νεφέλη φωτεινή του σκέπασε. Εδώ και 2.000 χρόνια η νεφέλη είναι εκεί, κάθε χρόνο, χωρίς να αργεί, χωρίς να λείπει. Αυτό το θαύμα το βλέπουνε Ορθόδοξοι, Καθολικοί, Άθεοι, Μουσουλμάνοι, όλοι όσοι ανεβαίνουν εκεί εκείνη την ημέρα. Αλλά ακούστε με, αν δεν πιστεύεις, μη με ρωτάς. Πήγαινε εκεί, της μεταμορφώσεως, στο όρος Θαβόρ. Δες το με τα μάτια σου και μετά πες μου ότι δεν υπάρχει Θεός. Γιατί ο Θεός δεν ζητάει τυφλή πίστη, ζητάει να ανοίξεις τα μάτια σου και η νεφέλη θα κάνει το υπόλοιπο.
0: Είναι λοιπόν εκεί στο όρος Θαβόρ, βουνό είναι, η μικρή νεφέλη που βγαίνει κάθε χρόνο την ίδια μέρα. Πρέκας έχει γράψει στίχους, Σιδιάνος. Νταράλας, ο πατέρας του Γιώργου Νταλάρα, έχει βάλει τη μουσική. Δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στο Θαβόρ, αλλά και στο δικό του το βουνό γίνονται πράγματα και θάματα.

0: Ο πόνος, ο ανθρώπινος πόνος μπορεί να περιοριστεί και να εξαφανιστεί μερικές φορές με μια παινιά. Αλλά κυρίως εξαφανίζεται με τη σκέψη. Χρειάζεται να έχουμε θετικό σκέψη. Θετικό σκέψη είναι ένα βουνό που το ανεβαίνουμε και αλλάζουμε 360 μοίρες, 360. Ο Σόνι Άντερσον θα τα πει.
1: Όταν έχεις καλό θετικό σκέψη και ζωγραφίσεις τόσο ωραία και τα πετάς μέσα και το έχεις γράψει πολύ ωραία και δεν μπορεί να σε πιάνει κανείς, έδωσε όλο τις μπόιες, όλα ζωγραφίσεις πολύ ωραία, ωραίο ταλέντος και δώσεις όλα τα πολυκρόμες μέσα και μπήγανε και γινόταν τόσο ωραία το πανοράμα, από εκεί έπήρες όλο το βαθμό με αποτελέσματα ωραία. Και μέσα σε αυτό το κοντράστ, σε καθρεφτικό από γη, σου δώσε ένα ωραίο ψυχή και σποντάρει και βγαίνει με ωραίο τρόπο και αξιοπρέπεια και από γη έδωσες όλα αυτά και πήρες το αστέρι και στο τέλος ήσουνε και καθόσανε με ωραίο τρόπο και βγήκανε με ωραίο αριθμούς και με ωραίο γράμματα και εγγύτανε ολόκληρο 15 σε αυτό το θέμα και φαινόταν τόσο φωτισμό και ωραία.
0: Ωραία πράγματα, είπε πολύ ωραία. Σε μια γλώσσα που εντάξει δεν ήταν ακριβώς ελληνικά, αλλά θα μπορούσε να κάνει και διεθνή καριέρα. Δηλαδή ο Τσελεντάνο που έχει κάνει με ένα τραγούδι που είναι υποτίθεται αγγλικό, αλλά δεν έχει ούτε μία λέξη στα αγγλικά, ήταν καλύτερος. Ακούμε νέα εκτέλεση του γνωστού τραγουδιού που έχει γίνει και διαφήμιση, που είναι Μίνα Τσελεντάνο. Ένα αγγλικό τραγούδι χωρίς ούτε μια κουβέντα στα αγγλικά.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
4: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Sensei, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
6: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
7: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
9: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
10: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον νηπιαγωγείο ως το λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα, προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια σχολεία πατρών, παιδεία με όραμα, δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
11: Την παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφάλεια, τη Μέση Ανατολή, αλλά και τις περιπτώσεις όπου ο αναθεωρητισμός είναι εξαιρετικά οξύς. Ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα απέστειλε η Άγκυρα, εκφράζοντας αντιρρήσεις για τρεις πρόσφατες ελληνικές πρωτοβουλίες χωροταξικού σχεδιασμού και επαναφέροντας πάγιες τουρκικές θέσεις και αμφισβητήσεις για το Αιγαίο. Σύμφωνα με τουρκική εφημερίδα, η Άγκυρα υποστηρίζει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει την υφιστάμενη κατάσταση στο Αιγαίο. Στο επίκεντρο βρίσκονται το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το αντίστοιχο πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εκείνο για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα. Το σενάριο ενός θερμού επεισοδίου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας απέρριψε, μιλώντας στον Αλφαρέντιο 989, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σημείωσε ότι η Άγκυρα ενοχλήθηκε λόγω της αγοράς των οπλικών συστημάτων που συνθέτουν την ασπίδα του Αχιλλέα από το Ισραήλ. Ο κύριος Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η Τουρκία δεν θα προκαλούσε την Ελλάδα στρατιωτικά, καθώς η χώρα μας έχει τα τελευταία χρόνια δυναμώσει αμυντικά. Σε τροχιά αντιπαράθεσης Ρωσία και Γερμανία, αφού το Βερολίνο απέδωσε επίσημα στη Μόσχα την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν που σημειώθηκε στις 4 Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας και ανακοίνωσε μέτρα κατά της Ρωσίας. Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καγιά Κάλας, έκανε λόγο για μια απόπειρα επίθεσης με όλα τα χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας. Γνωστοποίησε μάλιστα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την επιβολή κυρώσεων σε πρόσωπα και οντότητες που συνδέονται με το ρωσικό στρατιωτικό και βιομηχανικό σύμπλεγμα. Για στημένη προβοκάτσια κατηγόρησε το Βερολίνο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Υπογράφηκε η συμφωνία για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αεναών στον Φαλερικό Όρμο, παρουσία του Πρωθυπουργού και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Κυριακός Μητσοτάκης τόνισε ότι τα έργα δεν σταματούν, αλλά θα συνεχιστούν και την επόμενη τετραετία, η οποία θα πρέπει να συνδυαστεί με άλμα ανάπτυξης που θα στηρίζεται σε επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές. Με αφορμή την έναρξη υλοποίησης του έργου, επανέλαβε ότι δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δις του Ταμείου Ανάκαμψης και ότι το ίδιο θα κάνουμε και με τους επόμενους ευρωπαϊκούς πόρους. Το έργο προϋπολογισμού 295 εκατομμυρίων ευρώ για το κύριο σκέλος του στοχεύει στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής. Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Βουλή η συνεδρίαση για την εκλογή ημί της Έλενας Ακρίτα που έχει προταθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση της Αντιπροέδρου του Κοινοβουλευτικού Προεδρείου. Η Νέα Δημοκρατία και η Νίκη προτίθεται να ψηφίσουν παρόν, ενώ υπέρ της υποψηφιότητας αναμένεται να ταχθούν ΠΑΣΟΚ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας. Ενώπιον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Η αστυνομική προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες θανατώθηκε το βρέφος συνεχίζεται, ενώ ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούνται και οι καταθέσεις που αναμένεται να δώσουν τα τρία ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν στο σπίτι. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Νέο μήνυμα από τα 112 λεβανοί κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να εκενώσουν την περιοχή Θεατρούπολη και να μετακινηθούν μέσω της παραλιακής οδού προς Κάριστο. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν στο σημείο 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, 36 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 12 οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση σε καταβλισμό στην περιοχή Πετροκορυφή του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας. Στον διεθνή χώρο και πάλι βυθίστηκε το ένα από τα δύο εμπορικά πλοία που συγκρούστηκαν τα ξημερώματα στη θάλασσα του Μαρμαρά. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τις αρχές να αναζητούν το δεκαμελές πλήρωμα του πλοίου. Το ενδεχόμενο το πλοίο να βυθίστηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο έπειτα από ισχυρή πλευρική πρόσκρουση εξετάζουν οι ειδικοί. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Στις 5 η αναμέτρηση Νέστος Χρυσούπολης ΣΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 14 ΠΑΟ Κόφι. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Τάκης.
12: Η Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 36 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώς θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Λογαριασμός στη 1 και 8 για την ακρίβεια. Είμαστε εδώ συντονισμένοι και είστε συντονισμένοι στους 98 ακόμα.

0: Αλέξη Τσίπρα για αυτά που συμβαίνουν στη Βουλή τώρα εν ώψη της ψηφοφορίας για την Έλληνα Κρήτα και θα πάμε σε ένα-δύο λεπτά στη Βουλή. Ωστόσο, επειδή ερχόμενος στο σταθμό άκουγα την εκπομπή του Βαγγέλη Περί και επειδή όλη η περιραίωση ατμόσφαιρα τις τελευταίες ώρες κινείται γύρω από την αντιπαράθεση του Αντώνη Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία για τη woke agenda, για το αρσενικό, το θηλυκό και οτιδήποτε άλλο υπήρχε στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ. Άκουσα λοιπόν ένα ηχητικό που έβαλε ο Βαγγέλης Περίς, όπου ερωτώνται μαθητές, μάλλον μαθητές είναι, ελπίζω να μην είναι φοιτητές, για το αν ο Οδυσσέας, προσέξτε τώρα, ο Οδυσσέας που συζητάμε τόσο καιρό για την ταινία του Νόλαν για την Οδύσσεια, για την Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα, γενικά, έτσι, αν ο Οδυσσέας είναι Έλληνας, Ρωμαίος ή Τρώας. Προσέξτε, ο Οδυσσέας που με τον Δούριο Ήπο έριξε την Τρία, ερωτάται, μπαίνει στην ερώτηση, αν ήταν Τρώας. Να ακούσουμε τι λένε οι μαθητές και από αυτά που λένε θα καταλάβετε ότι το βασικό πρόβλημα τούτο του τόπου είναι η εκπαίδευση, δεν είναι ούτε ο ΕΟΠΗ, ούτε η woke agenda, ούτε το ψάρεμα στα θολά νερά της δεξιάς και της ακροδεξιάς.
1: Θέλω να μου πείτε αν ο Οδυσσέας ήταν Ρωμαίος, Τρώας ή Έλληνας.
2: Σίγουρα δεν ήταν Έλληνας, γιατί στο σχολείο κάνουμε για την Τρία και για αυτά. Οπότε έγραψε 9, Ελένη.
3: Τρώας.
2: Ξέρω.
1: Με καταγωγή από Ιθάκη τι θα μπορούσε να είναι.
3: Τρώας.
4: Θες.
3: Ποιες ήταν οι επιλογές.
4: Τρώας. Νομίζω Τρώας. Έλληνας ήταν.
1: Κι όμως ήταν Έλληνας.
5: Ρωμαίος.
1: Εσύ τι λες.
3: Τρώας.
1: Πού το ξέρεις.
3: Αφού ήταν από την...
1: Τρίκαλα. Φάρσαλα.
3: Όχι.
1: Πού.
3: Δεν θυμάμαι.
1: Εσύ τι λες.
4: Τα Έλληνες.
1: Σίγουρο.
4: Δεν είναι σίγουρο, αλλά αυτό μου κάνει πιο πολύ.
0: Λοιπόν, αυτό το βίντεο καταρχάς είναι αφιερωμένο το ηχητικό στην κυρία, σε όλους τους υπουργούς παιδείας που έχουν περάσει από αυτό εδώ τον τόπο και σε όλους τους πρωθυπουργούς των τελευταίων ετών και δεκαετιών, διότι όταν ένα εκπαιδευτικό σύστημα βγάζει παιδιά που λένε ότι ο Οδυσσέας είναι Τρώας, άστα να πάνε. Είμαστε για τα μπάζα, για να μην πω τίποτα πιο χοντρό. Ο Οδυσσέας να λέμε ότι είναι Τρώας είναι χειρότερο από τις απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές ότι την 28η Οκτωβρίου διώξαμε τους Τούρκους ή την 25η Μαρτίου τους Γερμανούς. Διότι εκεί, εν πάση περιπτώσει, ξέρεις τους εχθρούς και λες μπερδεύεις τον ένα με τον άλλον. Αλλά να λες ότι ο Οδυσσέας ήταν Τρώας, εδώ το πρόβλημα είναι τεράστιο και όχι τίποτα άλλο. Πάει τζάμπα και η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα. Διότι λέει ήταν Τρώας, διότι καταγόταν από την Ιθάκη. Απόλυτο το μπέρδεμα. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στη Βουλή για να δούμε τα άλλα μπερδέματα με τον Αντώνη Αντωνόπουλο. Δεν ξέρω, Αντώνη, αν άκουσες το ηχητικό ότι ο Οδυσσέας ήταν Τρώας.
6: Εμείς οι δύο έχουμε μια κοινή έκφραση, έτσι, οι αγαπημένοι μας. Δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Δεν υπάρχει, όχι, όχι. Δηλαδή, αντί να ασχολούμαστε με αυτό και αντί να βγει καμία ανακοίνωση για τα χάλια της εκπαίδευσης, συζητάμε τώρα για τη woke agenda και για όλες αυτές τις ιστορίες, τις απίστευτες. Έτσι, δηλαδή, το διανοείσαι. Να υπάρχει μαθητής ή φοιτητής που να λέει στην Ελλάδα του 26 ότι ο Οδυσσέας είναι Τρώας. Πες μου.
6: Πώς. Υπάρχουν και χειρότερα. Μην ξεχνάς, ξέρεις, κατά καιρούς, επειδή είμαστε παλιοί, έχουν γίνει πολλά τέτοια γκάλο, τα οποία δεν μας τιμούν.
0: Επειδή μου, εντάξει.
6: Ούτε σχόρα, ούτε
0: αλλά ο Οδυσσέας Τρώας. Και λέει η άλλη, κατάγεται λέει από την Ιθάκη, άρα Τρώας θα είναι. Δηλαδή, τι να πεις, πες μου.
6: Κοντά έπεσε.
0: Κοντά, λοιπόν,
6: κοντά έπεσε, εντάξει. Είχε μια επαφή με το αντικείμενο.
0: Τραγικό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι γίνεται αυτή την ώρα στη Βουλή, Αντώνη.
6: Και εδώ έχουμε μια άλλη τραγωδία σε εισαγωγικά. Περιμένουμε την κάθαρση τώρα να βγει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, αν και το ξέρουμε. Τώρα δεν πρόκειται να περάσει.
0: Έγινε η ψηφοφορία.
6: Ναι, ναι, έχει ολοκληρωθεί.
0: Α, είναι με κάρτα, έτσι.
6: Ναι, ήταν λοιπόν ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, ΣΥΡΙΖΑ, Πλέξη Ελευθερίας. Στήριξαν την Έλενα Κρήτα για την πέμπτη αντιπροεδρία, παρόν από Νίκη
0: και από Νέα Δημοκρατία.
6: Η Νέα Δημοκρατία.

0: Το ζουμί είναι για το αν θα ήταν παρόντες όλοι οι νεοδημοκράτες βουλευτές προκειμένου να υπάρξει το μπλόκο στην προεδρία της κυρία Κρήτα. Ήταν παρόντες όλοι?
1: Τώρα θα σου πω, ξέρεις, γιατί δεν έχουμε προλάβει να ξέρεις τώρα πώς είναι το ρεπορτάζ, αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι δεν πρόκειται να περάσει, αλλά υπήρξε μια ένταση με το καλημέρα. Δηλαδή, ο Χρήστος Γιαννούλης από την πλευρά του κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για αναπάντητη δυσανεξία στους θεσμούς, στους κανόνες και το σύνθημα. Ο Νότης Μηταράτης πήρε το λόγο και υποστήριξε το δικαίωμα γνώμης του βουλευτή. Κατέθεσε μάλιστα και σχετικά στοιχεία σε μια φάση για να στριμώξει την αντιπολίτευση, όπου δεν είχαν ψηφίσει τον Μιχάλη Χουρδάκη.
0: Ναι, της Πλεύσης Ελευθερίας, δεν είχαν ψηφίσει και τον υποψήφιο της Νίκης, γιατί να πούμε ότι σε αυτή τη Βουλή δύο κόμματα δεν έχουν αντιπρόεδρο, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας.
1: Η Πλεύση Ελευθερίας. Τώρα λοιπόν δεν θα έχει και ο
0: και ΣΥΡΙΖΑ.
1: Επίσης να πούμε ότι εδώ, γιατί είναι το παρόν, γιατί δεν υπάρχει όχι, η επιλογή του όχι στην ψηφοφορία. Ναι. Έτσι, οπότε όταν τα παρόν είναι περισσότερα από τις θετικές ψήφους,
0: δεν μπορεί να περάσει. Ναι. Γι' αυτό λέγαμε, Αντώνη, πριν, εξαρτάται από τον αριθμό των βουλευτών που θα είναι παρόντες για να πούν παρόν, διότι αν ένας κρίσιμος αριθμός βουλευτών γαλάζιων δεν πήγαινε στη Βουλή, θα μπορούσαν τα ναι να είναι πιο πάνω από τα παρόν.
1: Ναι, αλλά θα μπορούσαν όσοι δεν ήταν, θα έχουν στείλει θα έχουν ψηφίσει με επιστολική.
0: Όχι, δηλαδή, εγώ λέω να μην πήγανε, ξέρεις τώρα.
1: Είτε, κατάλαβα,
0: ναι, είτε γιατί διαφωνούσαν, είτε γιατί βαρέθηκαν κλπ. Άρα υπάρχει συντεταγμένη τάση και στάση, μάλιστα.
1: Ναι, είναι κατασταλαγμένα, δεν θα υπάρχουν τέτοια.
0: Ωραία, άρα δεν θα έχουμε εκπλήξεις.
1: Δηλαδή, παρά ποτέ, εντάξει, ξέρεις τώρα.
0: Άρα μείον τρεις αντιπροέδρους έχει αυτή η Βουλή. Πρέπει να σου πω ότι
1: Το ζήσαμε και αυτό.
0: Υπάρχει και μια έτσι ψιλομουρμούρα σε κάποιους του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί λένε θα μπορούσε να προταθεί ένας άλλος υποψήφιος, ο κύριος Ξανθόπουλος ας πούμε, που θα τον ψήφιζε η Νέα Δημοκρατία, και έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια δύσκολη θέση θα είχε αντιπρόεδρο. Ωστόσο η κυρία Δούρο επέλεξε κάτι πιο δυναμικό και επαναστατικό για να δημιουργήσει και θόρυβο να την πει και στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το κέρδισε. Τώρα δεν ξέρω αν σε βάθος χρόνου το γεγονός ότι δεν θα έχει αντιπρόεδρο ο ΣΥΡΙΖΑ θα τον βοηθήσει ή όχι.
1: Εντάξει, τώρα ξέρεις, είναι και λίγο τυπικό, αλλά αυτό που τουλάχιστον παραστημιακά το σκεπτικό της τάσης της Νέας Δημοκρατίας ήταν να αποφευχθούν άλλου τύπου εντάσεις λόγω της συμπεριφοράς που έχει δείξει, της στάσης της γενικότερα της κυρίας
0: Ακρήτα.
1: Δεν μασάει τα λόγια
0: έτσι,
1: γενικότερα.
0: Και γενικώς ορισμένες φορές μπορεί να τις ξεφεύγουν και πράγματα. Ας πούμε το Πασόκ την ψήφισε, ενώ η ίδια είχε πει για το στέλεχος του Πασόκ την κυρία Αναστασίου ότι είναι πατσαβούρα τύπου Λατινοπούλου. Την έχουμε αργότερα την κυρία Αναστασίου. Θα τη ρωτήσω πώς αισθάνθηκε για αυτή την ψήφο θετική που έδωσε το Πασόκ σε έναν άνθρωπο που την αποκάλεσε έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει στην πολιτική πρέπει να έχεις γερό στο μάχη και να ακούς πολλά.
1: Έμα.
0: Λοιπόν, ωραία, Αντώνη, αν έχουμε κάποια έκπληξη επικοινωνείς και μας τη λες, αν όχι απλά μας λες το αποτέλεσμα όταν θα είναι έτοιμο για να ξέρουμε και εμείς τι ακριβώς έγινε στη Βουλή. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, πολλοί κόσμος πάει και έρχεται στη ΔΕΘ, εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα που θα μιλήσει σήμερα και θα πει το πρόγραμμά του. Γύρω στα 7,5 δις θα είναι το καλάθι του Αλέξη Τσίπρα σε βάθος τετραετίας, χωρίς την εισφορά αλληλεγγύης, εν πάση περιπτώσει, που θα εξαγγείλει. Άρα πάνω από 8-9 δις. Ήδη ο Παύλος Μαρινάκης μιλά για εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα χωρίς αντίκρισμα. Στην Αμαλίας πάντως λένε ότι θα είναι κοστολογημένο μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Θα δούμε τι θα γίνει. Μόλις μάθαμε ότι στη ΔΕ θα ανεβαίνει και η Μαρία Καριστιανού. Θα μιλήσει την 5η 10 Σεπτεμβρίου το απόγευμα στο συνεδριακό κέντρο Νικόλαος Γερμανός, εντός του χώρου της έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Στη δεξιά πολυκατοικία τα πράγματα φορτίζονται όλο και περισσότερο με αφορμή τη σύγκρουση του κ. Σαμαρά για την woke agenda, που στην πραγματικότητα είναι μια προσπάθεια να μαζέψει όσο μπορεί από το συντηρητικό και το αποστασιοποιημένο κοινό της Νέας Δημοκρατίας. Άκουγα νωρίτερα και τον πρώην υπουργό, τον Κώστα Μαρκόπουλο, εδώ στον Γιώργο Ευγενίδη, να επισημαίνει το θέμα της woke agenda και γενικά αυτής της πολιτικής. Βέβαια, όταν ο Γιώργος το επισήμανε ότι και το 2013 και στον ΕΟΠΗ και και αλλού υπήρχαν αυτές οι επιλογές του Άρεν, Θήλη ή άλλο στα έντυπα, ο κύριος Μαρκόπουλος την έστριψε λίγο, έτσι έκανε πως δεν άκουγε και λέει εντάξει, το θέμα είναι ευρύτερο για τη woke agenda και αυτό πολεμάμε και την οικογένεια και όλα αυτά τα γνωστά. Βγήκε ο Άδωνος Γεωργιάδης σήμερα να απαντήσει και στον κύριο Σαμαρά και στην Εστία, θυμίζοντας ότι είναι άλλο η woke agenda και άλλο ο γάμος που υπερψήφισε και στήριξε και ο ίδιος, και για να το έτσι στηρίξει αυτό είπε ότι ο πρόεδρος Τραμπ που μάχεται κατά της woke agenda έχει τον υπουργό οικονομικό του να είναι παντρεμένος με άνδρα και να έχουν υιοθετήσει και παιδί. Και βγήκαν και άλλα δύο παιδιά του Αντώνη Σαμαρά που ο ίδιος τα έφερε στη Νέα Δημοκρατία το 2012-13, ο Μάκης Βορύδης και ο Θάνος Πλεύρης, σήμερα για να πούνε ότι αν κατέβει και μας κάνει πόλεμο θα απαντήσουμε κι εμείς. Μάλιστα ο Μάκης Βορύδης, ακόμα πιο αιχμηρός, σήμερα είπε ότι ο Αντώνης Σαμαράς θέλει να γίνει πρωθυπουργός με τη στήριξη της Κωνσταντοπούλου και του Τσίπρα, απαντώντας στη συνέντευξη χθες του κυρίου Σκορδά που είχε πει να γίνει κυβέρνηση συνασπισμού με επικεφαλής και πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά. Από εκεί λοιπόν που συζητούσαμε για κόμμα Σαμαρά, τώρα θα συζητάμε για πρωθυπουργό Σαμαρά, ακόμα και με τη στήριξη της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αυτά δια Αχιλλέων Μάκη Βορύδη. Πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα έχουμε μαζί μας, όταν γυρίσουμε, τον Νίκο Παπά, τον έναν από την συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε αν είναι τρεις πια ή αν έχουν μείνει δύο, για να μας σχολιάσει και το αποτέλεσμα για την Έλενα Κρήτα και τον Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, αλλά και το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΔΕΘ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: If you ever hurt my little sister, I will hunt you down.
3: Well, maybe it would make me feel better if I slept with Joey.
2: What?
3: It's Joey!
4: Τα φιλαράκια κάθε μέρα στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, λογαριασμός στη 1:23 πρώτα λεπτά η ώρα. Νίκος Παπάς, κομμάτι της συλλογικής ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
5: Καλημέρα κύριε Τάκη, καλές επιτυχίες.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, σχόλιο πρώτο για την ψηφοφορία που διεξάγεται ή που τελείωσε στη Βουλή αυτή την ώρα, γίνεται, και που φαίνεται ότι με τον μπλόκο της Νέας Δημοκρατίας δεν θα έχετε αντιπρόεδρο και η κυρία Κρήτα δεν θα είναι αντιπρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη Βουλή.
5: Νομίζω ότι είναι άλλο ένα επεισόδιο καταστολής των δικαιωμάτων της αντιπολίτευσης. Ένα σύριαλ στο οποίο έχει μπει η Νέα Δημοκρατία, το έχει σκηνοθετήσει και το υλοποιεί. Άλλα επεισόδια μπορεί κανείς να δει στην περιστολή των δικαιωμάτων της, στις εξεταστικές και στις προανακριτικές επιτροπές. Mm-hmm. Και βεβαίως στη συζήτηση που είχε ανοίξει για τις αλλαγές στο Σύνταγμα, όπου η Νέα Δημοκρατία φλέρταρε με την πρόταση να μπορεί η κυβέρνηση να διορίζει και να πάει με βουλευτές.
0: Ναι, αυτό νομίζω απεσήρθη.
5: Ναι, ναι, ναι, απεσήρθη.
0: Γιατί αλλά διαφωνούσαν σαφής... και γαλάζιοι βουλευτές.
5: Ναι, ήταν νομίζω σαφής η πολιτική τάση και η πολιτική στόχευση. Άρα εκεί θα ενέτασα εγώ και την σημερινή εξέλιξη και ψηφοφορία, κύριε Τάκη.
0: Ένα ερώτημα, και προφανώς το κόμμα σας και όλα τα κόμματα έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν το πρόσωπο που θέλουν. Όμως φαντάζομαι γνωρίζατε καλά ότι αν επιλέγατε ένα άλλο πρόσωπο που δεν έχει τόση φόρτιση, να το πω έτσι, πολιτική, σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να είχε αντιπρόεδρο. Επιλέξατε περισσότερο να αναδείξετε την στάση της κυβέρνησης, έστω και αν θυσιάζατε τον αντιπρόεδρό σας?
5: Επιλέξαμε αυτό που νομίζαμε εμείς ότι είναι ο καταλληλότερος για αυτή τη θέση. Mm-hmm. Και επιλέξαμε να ασκήσουμε το δικαίωμα το οποίο είναι προβλεπόμενο από τον κανονισμό της Βουλής. Mm-hmm. Και δεν είναι νοητό να διαπραγματευόμαστε για το ποιος θα μας εκπροσωπεί. Έτσι, δεν είναι.
0: Προφανώς. Απλά το ρωτώ με την έννοια ότι...
5: Η επιλογή της κλιμάκωσης είναι η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Τώρα, ερώτημα δεύτερο. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για να ανακοινώσει το πρόγραμμά του. Οι πληροφορίες λένε για πάνω από 7 δις μέχρι και 8 δις σε βάθος τετραετίας. Όλα θα είναι κοστολογημένα. Πώς βλέπετε τον μέχρι πρώτην ως πρόεδρό σας, πρώην πρωθυπουργό κλπ, που κάνει αυτή την επιλογή, που έχει την ανεβαίνει ξανά στη ΔΕΘ έχοντας πίσω του το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014, και αν θεωρείτε ότι αυτά που θα ανακοινώσει μπορούν κάπου να βρουν και εσάς τις δικές σας ανακοινώσεις ή οι διαφορές είναι πια γεφύρωτες?
5: Αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει κάπως να επιφυλαχθώ, βέβαια σχολιάζοντας τις διαρροές τις οποίες έχω δει μέχρι στιγμής. Μάλλον περιγράφουν έναν δημοσιονομικό χώρο όπως τον αντιλαμβάνεται και η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Εμείς έχουμε συγκρουστεί με τη Νέα Δημοκρατία πάνω σε αυτό το ζήτημα, συστηματικά και τεκμηριωμένα. Έχουμε εξηγήσει ποιες είναι οι δύο βασικές ευελιξίες του κανόνα του δημοσιονομικού, ο οποίος περιλαμβάνει τον κόφτη καθαρών δαπανών. Και θα δείτε μια πάρα πολύ μελετημένη, κοστολογημένη και πλήρη πρόταση από τη μεριά μας. Προφανώς δεν θα παραλείψουμε να σχολιάσουμε και τις προτάσεις των άλλων κομμάτων συμπεριλαμβανομένες και τις πρότασεις που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Λέτε ότι επειδή μου είπατε μάλλον πλησιάζει η δική του λογική σε αυτή της Νέας Δημοκρατίας, ότι υπάρχει μια προσαρμογή...
5: Είπατε 7,9 στην τετραετία.
0: Ναι.
5: Από τη Νέα Δημοκρατία διαβάζουμε 1,8 κατέτος.
0: Ναι.
5: Αυτό δεν διαβάζουμε ότι είναι ο δημοσιονομικός χώρος περίπου.
0: Ναι.
5: Άρα υπάρχει μία σύγκληση στο πώς αντιλαμβάνεται κανείς τον δημοσιονομικό κανόνα. Βέβαια το λέω με επιφύλαξη, όπως αντιλαμβάνεστε. Mm-hmm. Έτσι, για να δούμε και τις πραγματικές τοποθετήσεις οι οποίες θα γίνουν από όλα τα κόμματα. Αλλά εδώ αναδεικνύεται νομίζω μία διαφορά πάρα πολύ θεμελιώδης, όπου από τη μία είναι η αντίληψη η οποία δεν αξιοποιεί τις ευελιξίες του δημοσιονομικού κανόνα, αυτό που σερβίρει στο δημόσιο διάλογο η Νέα Δημοκρατία, με την οποία έχουμε συγκρουστεί, και εμείς από την άλλη, οι οποίοι λέμε και παρατηρούμε και τι κάνουν οι άλλες χώρες στην ΕΕ εντός του δημοσιονομικού κανόνα, και λέμε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν οι ευελιξίες.
0: Άρα αυτή θα είναι και μια διαφορά, έτσι όπως μου τη λέτε, του δικού σας προγράμματος με αυτό που θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας. Έτσι,
5: χοντρικά. Με επιφύλαξη.
0: Λέω, ναι.
5: Με επιφύλαξη, σας λέω τώρα ποια διαφορά έχει αναδειχθεί μεταξύ μου και Νέας Δημοκρατίας.
0: Τώρα, ερώτημα τρίτο που έχει να κάνει με τα εσωτερικά σας. Ξέραμε για μια συλλογική ηγεσία που αποτελείται από την κυρία Δούρος, πρόεδρο σας ως γραμματέα, και τον κύριο Πολάκη. Τις τελευταίες ώρες έχει κυκλοφορήσει μια πληροφορία, φαντάζομαι είναι έγκυρη γιατί την μεταφέρουν και συνάδελφοι που καλύπτουν το ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο κύριος Πολάκης θέλει να γίνουν εσωκομματικές εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ για να βγει ο ίδιος πρόεδρος, γιατί αυτό εκτιμά ότι θα γίνει. Αλλιώς απειλεί ότι θα φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και θα πάει να γίνει δήμαρχος Χανίων. Πώς το βλέπετε όλο αυτό?
5: Δεν ασπάζουμε αυτές τις πληροφορίες καθόλου. Έχουμε μία διάταξη μάχης την οποία έχουμε συναποφασίσει. Διαβάζω βέβαια το τι γράφεται στα ρεπορτάζ. Αυτό που έχω να πω και σε εσάς και στους ακροατές μας, κύριε Τάκη, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαδικασίες προβλεπόμενες στο καταστατικό του. Έχει τα προβλήματα που έχει με τις αποχωρήσεις λόγω του κόμματος Τσίπρα που έχουν προκύψει, αλλά δείχνει όλο το προηγούμενο διάστημα ότι έχει αποθέματα προγραμματικά και αντανακλαστικά πολιτικά και έχει καταφέρει να μπει και στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης με τις παρεμβάσεις.
0: Πιστεύετε αυτό ότι πρέπει να γίνουν εσωκομματικές εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ από τη βάση, αυτό που λέγεται ότι ζητεί ο κύριος Πολάκης?
5: Πιστεύω ότι πρέπει με αυτή τη διάταξη μάχης να οργανώσουμε την ανασυγκρότηση του κόμματος και να πάμε στις εκλογές.
0: Άρα χωρίς να απευθυνθείτε στη βάση για να γίνει εκλογή Προέδρου.
5: Θεωρώ ότι το πρώτο στο καθήκον αυτή τη στιγμή είναι η εκλογική προετοιμασία.
0: Μάλιστα.
5: Και όχι άλλη μία δοκιμασία.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κύριε Παπά. Διαβάζω ότι κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ανεξαρτητοποιήθηκαν και δεν έχουν παραιτηθεί, δεν έχουν παραδώσει την έδρα τους, θα βρεθούν σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσουν την ομιλία του κύριου Τσίπρα. Εσείς έχετε ζητήσει πολλές φορές το τελευταίο διάστημα από βουλευτές που έφυγαν, που ανεξαρτητοποιήθηκαν, να παραδώσουν την έδρα. Πώς θα σχολιάζετε αυτή την εικόνα να βρεθούν στην Θεσσαλονίκη ανεξάρτητοι βουλευτές που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ για να ακούσουν το απόγευμα τον κύριο Τσίπρα?
5: Κοιτάξτε, ελπίζω να διαψευστούν τα σενάρια τα οποία λένε ότι εδώ υπήρξε ένα σχέδιο περιστολής, καταστολής της κοινοβουλευτικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν γίνουν αποδεκτές αυτές οι πολιτικές συμπεριφορές, δηλαδή οι συμπεριφορές διακράτησης της έδρας και περιφοράς στο πολιτικό παζάρι, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι αυτά τα σενάρια θα φουντώσουν και δεν θα είναι και εύκολο να διαψευστούν.
0: Άρα, αν εμφανιστούν ανεξάρτητοι βουλευτές το απόγευμα, θεωρείτε ότι θα είναι μια επιβεβαίωση αυτών των σεναρίων?
5: Κοιτάξτε, δεν γνωρίζω ότι να είναι εύκολο, ειδικά για έναν εκπρόσωπο του ελληνικού λαού, να περιδιαβαίνει εκδηλώσεις ακάλεστος. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω, έτσι.
0: Ναι, αυτό. Άρα, εμέσως να... πλην σαφώς μου λέτε ότι μπορεί να πάνε με μια γενική πρόσκληση και να επιβεβαιωθεί το σενάριο ότι κάποιοι ήθελαν να μειώσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
5: Λέω ότι υπάρχει η ηθική στάση που λέει ότι παρετούμε όταν επιλέγω μια διαφορετική πορεία, παραδίδω την έδρα στο κόμμα με το οποίο έχω εκλεγεί, και υπάρχει και η στάση της περιφοράς της έδρας στο πολιτικό παζάρι. Η δεύτερη στάση είναι πολύ πέρα από τις δικές μας αρχές και συντεταγμένες, και ελπίζω αυτές οι στάσεις, αυτές οι επιλογές να μην καθαγιαστούν και να μην εγκριθούν ρητά ή αέρητα στην πορεία προς την κάλπη.
0: Μάλιστα. Σαφής. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία μας.
5: Κύριε Τάκη.
0: Καλό μεσημέρι.
5: Καλές επιτυχίες. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Και μιας και τώρα ανοίγουν σιγά σιγά οι σχολές, να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές που ξεκινούν τώρα, αλλά και καλό πτυχίο σε όσους σπουδάζουν ήδη. Τα καλύτερα χρόνια είναι αυτά. Αλλά okay, θέλουν και πολλή ενέργεια για να πηγαίνεις στα μαθήματα, να διαβάζεις εξεταστικές, να κάνεις τις βόλτες σου, για να είσαι μέσα σε όλα τέλος πάντων. Γι' αυτό και η ΔΕΗ έφτιαξε το ΔΕΗ My Home for Students, ένα πρόγραμμα ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, δώρο καφές κάθε μέρα για ένα χρόνο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood, 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο, και αυτή είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα συντονιστείτε στο dei.gr.

Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα στην ΔΕΘ. Ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απάντησε σήμερα στα όσα αναμένεται να πει ο κύριος Τσίπρας. Λέει λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης ότι μόνο τον τελευταίο 1,5 μήνα ο κύριος Τσίπρας, αν σκεφτεί ο πολίτης αυτά που έχει πει για το ρεύμα, για τους νοσηλευτές και για όλα όσα θέλει να πάρει από τις τράπεζες, έχει μιλήσει περίπου για 15 με 20 δισεκατομμύρια ευρώ, τι 20, τι 30, τι 40. Και λέει επίσης ότι μπορεί να διαραίουν οι συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα πως αυτά που θα πει στη ΔΕΘ θα είναι κοστολογημένα. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς θα κάνουμε ευρώ-ευρώ την κοστολόγηση του όσων θα πει ο κύριος Τσίπρας, αλλά ακόμα λέει και αν δεχθούμε αυτή την κοστολόγηση, κάθε ομιλία του κυρίου Τσίπρα είναι κάποια δισεκατομμύρια. Είναι προφανές λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία θα αντιμετωπίσει τις εξαγγελίες Τσίπρα, φέρνοντας ξανά στη μνήμη το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014 και κοστολογώντας κατά κάποιο τρόπο με τον δικό της, με τη δική της λογική, τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας. Αυτό που εμένα μου κάνει εντύπωση είναι ότι αυτή τη φορά όλοι οι συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού είναι αρκετά φιδωλοί. Σήμερα κυκλοφόρησε αυτή η ιστορία των 7 δις περίπου που θα είναι το πρόγραμμα σε βάθος τετραετίας. Είναι αρκετά φιδωλοί και μιλούν για ένα πρόγραμμα που δεν θα είναι παραχολογία και που θα είναι κοστολογημένο μέχρι το τελευταίο ευρώ. Είναι προφανές ότι το οικονομικό πρόγραμμα το έχει επεξεργαστεί ο κύριος Χουλιαράκης και ο κύριος Κουτεντάκης, δύο κατά τεκμήριο σοβαροί άνθρωποι και ήταν σοβαροί την εποχή που είχαν θέσεις εξουσίας. Ο κύριος Χουλιαράκης, να θυμίσω ότι και τώρα είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ο κύριος Κουτεντάκης ήταν στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Και για αυτούς τους δύο σχεδόν η Νέα Δημοκρατία τότε ως αντιπολίτευση δεν είχε πει κακές κουβέντες. Τουναντίον κριτική είχε ασκήσει ο κύριος Πολάκης και για τον κύριο Χουλιαράκη, ενδεχομένως κάποιες φορές μπορεί και για τον κύριο Κουτεντάκη. Εν πάση περιπτώσει θα δούμε αυτή την κοστολόγηση, γιατί από αύριο θα ξεκινήσουν οι λογαριασμοί. Είναι βέβαιο ότι και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που περιμένει τον Αλέξη Τσίπρα στη γωνία θα πάρουν το πρόγραμμα και θα το κοστολογούν ευρώ-ευρώ. Πάντως οι συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα λένε ότι το μεικτό κόστος των μέτρων είναι 7,39 δις. Αυτό αναλύεται σε 1,92 δισεκατομμύρια από νέα έσοδα, σε καθαρή δαπάνη 5,47 δισεκατομμύρια και σε διαθέσιμο χώρο 5,6 δισεκατομμύρια, και μάλιστα δεν μπαίνει σε αυτό το καλάθι των 7,5 κοντά στα 8 δις και η λεγόμενη πατριωτική εισφορά, το μέτρο που θα θεσπιστεί για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας, όπως το έχει δηλώσει ο κύριος Τσίπρας. Και αυτό το μέτρο υποτίθεται ότι θα χρηματοδοτήσει την ανασύνταξη του κοινωνικού κράτους και θα δώσει τη δυνατότητα να υπάρξουν μέτρα και για τις νεότερες γενιές. Υπομονή λίγες ώρες για τα όσα θα πει ο κύριος Τσίπρας και υπομονή μέχρι αύριο που θα ξεκινήσει ο λογαριασμός στην πραγματικότητα από όλα τα κόμματα για αυτές τις εξαγγελίες.

0: Λοιπόν, θέλω σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα break από τα εσωτερικά εδώ τα δικά μας και να πάμε σε αυτό το θέμα που σήμερα είναι πρώτο θέμα σχεδόν σε όλο τον ευρωπαϊκό τύπο και έχει να κάνει με την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Γερμανία, με αυτό το ντρόν που βρέθηκε στη Λειψία και που είχε εκρηκτικά που αν έσκαγαν μπορεί να δημιουργούσαν θέματα, να είχαμε και θύματα, το οποίο βρέθηκε σε ένα ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Τις τελευταίες ώρες έχουμε δηλώσεις από τους περισσότερους... Πάμε στον Αντώνη Αντωνόπουλο, γιατί προηγείται πρώτα η επικαιρότητα. Έχουμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας από τη Βουλή για την Έλενα Κρήτα. Αντώνη.
1: Επιβεβαιωθήκαμε, δεν εκλέγεται η Έλενα Κρήτα. Ψήφισαν συνολικά 288 βουλευτές, 119 θετικές ψήφοι, 169 τα παρόν. Υπερισχύουν τα παρόν, άρα η κυρία Έλενα Κρήτα δεν εκλέγεται για τη θέση του πέμπτου αντιπροέδρου της Βουλής.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν θα έχουμε μείον 3 αντιπροέδρους συνολικά μέχρι να λήξει η κοινοβουλευτική περίοδος.
0: Ναι, δεν θα έχει αντιπρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ, η Πλεύση Ελευθερίας και η Νίκη. Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, αυτά από την ψηφοφορία στη Βουλή. Ακούσατε νωρίτερα και το σχολιασμό που έκανε ο Νίκος Παπάς για την στάση της Νέας Δημοκρατίας να μην ψηφίσει την Έλενα Κρήτα. Επιστρέφω στο θέμα της Λειψίας, γιατί φαίνεται ότι είναι αρκετά σοβαρό. Έχουμε λοιπόν δηλώσεις και από την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, την κυρία Μελόνι, που εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς τη Γερμανία, και από τον Γάλλο Πρόεδρο, που όπως λέει είναι πλήρως στο πλευρό της Γερμανίας και στηρίζει την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, και από τον Ισπανό Πρωθυπουργό, ο οποίος λέει δεν θα επιτρέψουμε να μας εκφοβήσουν οι υβριδικές απειλές και η δέσμευσή μας για την Ουκρανία είναι αμετακίνητη. Επίσης ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ λέει ότι τα στοιχεία είναι επαρκή και δείχνουν ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την ιστορία αυτή με το ντρόν στη Λειψία. Και ο κύριος Ρούτε λέει επίσης πως οι προσπάθειες της Ρωσίας να μας εκφοβήσει, να υπονομεύσει την ενότητά μας και να αποδυναμώσει την ετοιμότητά μας να στηρίξουμε την Ουκρανία είναι μάταιες και θα αποφύγουν, και θα αποτύχουν. Από την άλλη έχουμε τη Ρωσία να απειλεί τη Γερμανία με αντίστοιχα μέτρα με αυτά που θα λάβει η Γερμανία κατά της Ρωσίας. Να μιλάει η κυρία Ζαχάροβα για αντιρωσική ιστερία και να αφήνεται να εννοηθεί από την πλευρά της Ρωσίας ότι όλα αυτά γίνονται γιατί έχει πέσει η δημοτικότητα του Γερμανού καγκελάριου και γιατί υπάρχουν και εκλογές οι οποίες θα γίνουν νομίζω αυτή την Κυριακή, στις οποίες εκλογές, από ό,τι βλέπω εδώ στις δημοσκοπήσεις στην Σαξονία, προηγείται εντυπωσιακά το AfD, το ακροδεξιό κόμμα της Γερμανίας, και με βάση τις δημοσκοπήσεις το AfD αναμένεται να πάρει ένα 41,7%, ενώ οι χριστιανοδημοκράτες 22%. Αξίζει, γιατί μπήκα νωρίτερα στο Πολίτικο και είδα μια σύγκριση των εκλογικών αποτελεσμάτων της 6 Ιουνίου του 2021 σε σχέση με αυτά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις για τις εκλογές της Κυριακής. Ακούστε, και έχει πολύ ενδιαφέρον. Το AfD, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, είναι 20 μονάδες πάνω σε σχέση με το 21. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα 14 μονάδες κάτω σε σχέση με το 21. Και μία μονάδα κερδίζει αριστερά, ενώ το S5 και η Πράσινη είναι περίπου στα ίδια ποσοστά. Θα έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον αυτές οι εκλογές την Κυριακή που μας έρχεται στην Γερμανία, διότι αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις και υπάρχει τόση μεγάλη εκτείναξη του AfD, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για την Ευρώπη, γιατί θυμίζω έρχονται και οι εκλογές στη Γαλλία σε λίγους μήνες. Μουσική, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με ένα πολιτικό στέλεχος από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ αυτή τη φορά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θείραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Επιστρέφουμε εδώ στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989 για να συνομιλήσουμε με ένα πολιτικό στέλεχος από την πλευρά του Πασόκ αυτή τη φορά, που γενικώς κάνει viral δηλώσεις και που πολλές φορές οι δηλώσεις τις προκαλούν έτσι αντιδράσεις, αλλά είναι πηγαίες. Καλημέρα, κύριε Αναστασίου.
1: Καλημέρα, κύριε Τάκη. Μεγάλη μου χαρά να είμαι μαζί σας. Ξέρετε την εκτίμησή μου στο πρόσωπό σας.
0: Να είστε καλά.
1: Ήταν και ωραία η περιγραφή που μου κάνατε. Πραγματικά ωραία. Έτσι είναι.
0: Τώρα, επειδή μιλάμε ελεύθερα και ανοιχτά εμείς, πριν από λίγο βγήκε η ψηφοφορία για την κυρία Κρήτα στη Βουλή. Η κυρία Κρήτα δεν εκλέγεται αντιπρόεδρος της Βουλής. Παρά τα αυτά, το κόμμα σας την ψήφισε, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, κύριε Τάκη, για το εν λόγω ζήτημα σας ομολογώ, και επειδή μιλάμε όντως ανοιχτά εμείς, ότι συνομίλησα και ίδια και με τον κύριο Τσουκαλά και με την κυρία Μουρελάτου από πλευράς Πασόκ όταν λήφθηκε αυτή η απόφαση. Και αυτό διότι η κυρία Κρήτα πράγματι είχε επιτεθεί στο παρελθόν χυδαία στο πρόσωπό μου.
0: Ναι, σας είχε αποκαλέσει, για να το θυμίσουμε, λεκτική πατσαβούρα επίπεδου Λατινοπούλου, για να σας επικρίνει για τη δήλωση που είχατε κάνει για τον κύριο Τσίπρα.
1: Σωστά.
0: Πώς αισθάνεστε που το κόμμα σας ψήφισε ένα πρόσωπο που σας επιτέθηκε με τόσο έτσι τοξικό τρόπο?
1: Κοιτάξτε, αρχικά το κόμμα μου σε επίπεδο προσώπου και όσων έχει πει φυσικά δεν συμφωνεί με τις μισογενιστικές επιθέσεις, ούτε με τη ρητορική του μίσους που έχει εκφραστεί όχι μόνο απέναντι σε μένα από την κυρία Κρήτα, απέναντι σε πάρα πολλούς ανθρώπους, έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το οποίο εξήγησαν και σε μένα και το κατανοώ, είναι ότι το κόμμα και η θεσμική θέση που διατηρεί εδώ και χρόνια είναι πάνω από εμένα.
0: Ναι,
1: πάνω από τον κύριο Τσουκαλά, πάνω από τον κύριο Ανδρουλάκη, πάνω από τον οποιονδήποτε. Και αυτό διότι και το Πασόκ αλλά και η Νέα Δημοκρατία μέχρι πρότινος διατηρούν μια θεσμική στάση που λέει ότι ψηφίζουμε τα πρόσωπα χωρίς να μπαίνουμε σε face control. Και αυτό γιατί είναι ένα διακομματικό ουσιαστικά συμβούλιο.
0: Ναι, αλλά μου λέτε όμως εσείς ότι δέχεστε πως η κυρία Κρήτα έχει κάνει και τοξικές δηλώσεις, όπως είπατε, και μισογυνισμού και για εσάς και για άλλα πρόσωπα. Αυτό το αποδέχεστε ότι έχει συμβεί?
1: Έχει συμβεί πράγματι αυτό και το ξέρει όλη η Ελλάδα. Αλλά από εκεί και πέρα το Πασόκ δεν κρίνει το πρόσωπο της κυρίας Ακρήτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ την πρότεινε. Όποιον και να πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, η Ελληνική Λύση, οποιοδήποτε δημοκρατικό κόμμα, το Πασόκ θα τον ψήφιζε και θα τον ψηφίζει.
0: Άρα λέτε ότι δεν παίζουν ρόλο η ουσία των προσώπων και το τι έχουν πει? Γιατί η Βουλή έχει μείον 3 αντιπροέδρους
1: Είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό, κύριε Τάκη.
0: Άρα θέλω να πω ότι δεν ψηφίστηκε και ο αντιπρόεδρος της Νίκης και ο αντιπρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και από το δικό σας κόμμα.
1: Για τον κύριο Χουρδάκη αναφέρεστε παλιότερα, για την Πλεύση Ελευθερίας. Εκεί καταδοκούν οι βουλευτές, κάποιοι βουλευτές μας πράγματι δεν τον είχαν ψηφίσει, αλλά η στάση αρχής που διατηρεί κεντρικά το κόμμα είναι ότι ψηφίζουμε διακομματικά τα πρόσωπα αυτά, γιατί η διάσκεψη των προέδρων επιτελεί πολύ σημαντικό ρόλο, μεταξύ των οποίων και η ψηφοφορία του επικεφαλής των ανεξάρτητων
0: Ερώτημα.
1: Αρχών.
0: Θα θέλατε, από τη στιγμή που το κόμμα σας πήρε αυτή την απόφαση, τουλάχιστον η κυρία Κρήτα σε προσωπικό επίπεδο να σας είχε ζητήσει συγγνώμη για αυτή τη δήλωση?
1: Μου είναι παντελώς αδιάφορη η κυρία Κρήτα, κύριε Τάκη. Εγώ θα επιθυμούσα να μην συνεχίσει να επιτίθεται απέναντι σε ανθρώπους, άντρες, γυναίκες, εμπλέκοντας οικογένειες με αυτό το λόγο. Γιατί πέρα το ότι είναι παλαιοκομματικός, πέρα το ότι είναι προσβλητικός, ας μην τα βάζουμε κιόλα στο ζύγι, γιατί πράγματι εγώ στο παρελθόν έχω κάνει προφορικά κάποιες δηλώσεις οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν απρεπείς, dark humor, όπως θέλει να το πει ο καθένας. Ουδέποτε έχω χρησιμοποιήσει υβρεολόγιο, όπως η κυρία Κρήτα, ουδέποτε έχω χαρακτηρίσει κάποιους ανθρώπους με μηνύσιμους χαρακτηρισμούς, όπως έχει κάνει η κυρία Κρήτα. Και εν πάση περιπτώσει, όπου έχει χρειαστεί, εγώ έχω ζητήσει συγγνώμη και το ξέρετε πολύ καλά.
0: Αν ήσασταν βουλευτής, θα πειθαρχούσατε στην απόφαση του κόμματος να την ψηφίσετε ή θα μπορούσατε να επικαλεστείτε προσωπικό λόγο και να μην την ψηφίσετε?
1: Με πολύ βαριά καρδιά, κύριε Τάκη, θα πειθαρχούσα. Με πολύ βαριά καρδιά όμως, νομίζω το καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα,
1: αυτό.
0: Το καταλαβαίνω. Ωραία. Αν το κλείσουμε αυτό το θέμα, θέλω να ακούσουμε μια άλλη δήλωση που κάνατε μόλις χθες προχθές για τον κύριο Τσίπρα και να επιστρέψουμε να τη σχολιάσουμε και αυτή. Μισό λεπτό.
2: Εγώ δεν θα πω τον κύριο Τσίπρα παλιόπαιδο, θα κρατήσω μόνο το παλιό, γιατί δεν είναι παιδί. Γιατί δεν συγκεκριμένα τώρα, εγώ θα τον πω τσαμπαμαγκίτη, γιατί εδώ δεν έσπασε αυγά όταν ήταν πρωθυπουργός και το παίζει ότι σπάει αυγά να παρακάμψει μια διαδικασία να μιλήσει πρώτο στη ΔΕΘ. Και το τραγούδι, το επειδή άκουγα πολύ τελευταία να παίζουν το παλιόπαιδο, θα γίνω, θα κάνω και θα πίνω. Δεν είναι αυτό το τραγούδι του κύριου Τσίπρα. Το τραγούδι του κύριου Τσίπρα είναι το γεννήθηκα για την καταστροφή. Μα. Γιατί κατέστρεψε πάρα πολλούς ανθρώπους επί διακυβέρνησής του.
0: Εχμηρή εξακολουθείτε να είστε για τον κύριο Τσίπρα. Βέβαια, να θυμίσω εγώ ότι το γεννήθηκες για την καταστροφή ήταν το τραγούδι του Ανδρέα Παπανδρέου που το χόρευε στο περιβόλι του ουρανού με τη Σωτηρία Μπέλου.
1: Προχθές στην εκπομπή σας έβλεπα που το είπατε και
0: Αλλά θεωρείτε ότι ο κύριος Τσίπρας γεννήθηκε για την καταστροφή?
1: Κοιτάξτε, ήταν ένα πολιτικό επιχείρημα από την πλευρά μου.
0: Ναι, πολιτικά ρωτάω.
1: Το ξέρω. Απλά για να το αποσαφηνίσω και σε όσους μας ακούνε. Πράγματι, καταστράφηκαν άνθρωποι επί διακυβέρνησης Τσίπρα και αυτοί οι άνθρωποι ήταν οι κοινωνικές ομάδες, για παράδειγμα, των συνταξιούχων με τον νόμο Κατρούγκαλου, των ανθρώπων που ακόμα και σήμερα χάνουν την πρώτη τους κατοικία, γιατί ο κύριος Τσίπρας έφερε τα φαντ στην Ελλάδα, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, αλλά και της μικρομεσαίας τάξης που εξαφανίστηκε από το χάρτη με την υπερφορολόγησή της. Άρα, ο κύριος Τσίπρας, αντί αυτή τη στιγμή να προσπαθεί να παράγει πολιτικά και επικοινωνιακά γεγονότα με το να παρακάμπτει μια ολόκληρη θεσμική διαδικασία που είναι η σειρά των ομιλητών στη ΔΕΘ, καλό θα ήταν επιτέλους να μας πει τι προτείνει και με τι κόστος, γιατί ήδη η χώρα έφτασε στο χείλος της καταστροφής με τις τσάμπα μαγκές που έκανε στο παρελθόν. Εξού και ο χαρακτηρισμός που του προσέδωσα, κύριε Τάκη.
0: Να υποθέσω λοιπόν με όλη αυτή την κριτική που ασκείτε ότι δεν θα ήσασταν και τόσο πολύ ικανοποιημένοι αν μετεκλογικά το κόμμα σας βρισκόταν σε μια, πώς να το πω, κυβερνητική συμμαχία με τον κύριο Τσίπρα.
1: Όχι, δεν συντάσσομαι σε αυτή τη λογική και κεντρικά το κόμμα μου ουδέποτε έχει διατυπώσει και κάποια τέτοια πρόθεση.
0: Ναι, αλλά όταν λέτε πρώτη με μία ψήφο διαφορά και προοδευτική διακυβέρνηση, με κάποια κόμματα θα την κάνετε αυτή. Και αφού έχετε αποκλείσει τη Νέα Δημοκρατία, τι μένει?
1: Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα όμως που προκύπτει? Το πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι για την προγραμματική σύγκληση με άλλα προοδευτικά ή αυτοπροσδιοριζόμενα προοδευτικά κόμματα, γιατί ακόμα δεν έχουμε πρόγραμμα για τον κύριο Τσίπρα, είναι ότι πρέπει να υπάρχουν αυτές οι προγραμματικές συγκλήσεις. Πού θα συγκλίνουμε προγραμματικά όταν το δικό μου κόμμα είναι υπέρ της προστασίας της πρώτης κατοικίας και το κόμμα του κύριου Τσίπρα προτείνει win-win λύσεις με τα funds? Πού θα συγκλίνουμε στα εθνικά ζητήματα όταν ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του μιλάνε για μονομερείς ενέργειες για το ζήτημα της πόντισης του καλωδίου? Πού θα συγκλίνουμε για το ζήτημα του ταξιδιωτικού όταν ο κύριος Τσίπρας έχει φέρει ο ίδιος τον νόμο Κατρούγκαλου? Άρα κατανοείται ότι αυτή η άσκηση δεν μπορεί να επιτευχθεί.
0: Μάλιστα. Άρα τον βγάζετε εκτός των προοδευτικών δυνάμεων που θα μπορούσε το Πασόκ να συνεννοηθεί μαζί τους. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Προσωπικά, κύριε Τάκη, εγώ η δική μου άποψη, νομίζω αυτή είναι και προσλαμβάνω σε όλων στο κόμμα, είναι ότι μέχρι στιγμής ό,τι έχουμε ακούσει προγραμματικά από τον κύριο Τσίπρα δεν συγκλίνει με το δικό μας κόμμα και με τις δικές μας προτάσεις. Mm-hmm. Περιμένουμε να δούμε και τι θα πει στη ΔΕΘ. Δεν ξέρω αν θα παγγείλει ποίηση πάλι όπως το ντοκιμαντέρ που γύρισε πρόσφατα ή αν θα ακούσουμε κοστολογημένες προτάσεις. Όμως η χώρα έχει ζήσει δύσκολες συνθήκες και συνεχίζει να τις ζει, κύριε Τάκη, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ο μέσος μισθός είναι πολύ πιο χαμηλός από την Ευρώπη και η αύξηση στις τιμές είναι πολύ πιο υψηλή από ό,τι στην Ευρώπη. Mm-hmm. Άρα με κόστος και συνέπεια και ασφάλεια για τη χώρα και τα δημοσιονομικά, ο κόσμος θα κληθεί να αποφασίσει την κάλπη. Ας μην παίξουμε λοιπόν πάλι με τις τύχες μας, εγώ αυτό έχω να πω, και ας ακούσουμε σοβαρές προτάσεις, όπου και αν είμαστε ιδεολογικά ο καθένας.
0: Κρατώ και την τοποθέτησή σας αυτή, ότι προσωπικά ίδια δεν θα ήσασταν ευτυχείς για συγκυβέρνηση Πασόκ Τσίπρα, και βεβαίως αυτό που είπατε για την κυρία Κρήτη, ότι με βαριά καρδιά θα ακολουθούσατε την απόφαση του κόμματός σας και θα την ψηφίζατε στη Βουλή αν ήσασταν βουλευτής. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κυρία Αναστασίου. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Οι αντιδράσεις για την ασπίδα του Αχιλλέα συνεχίζονται στον τουρκικό τύπο. Είναι υψηλή η τόνη και αυτά που λέγονται. Πολλοί αρθρογράφοι στις τουρκικές εφημερίδες και σήμερα υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα με τη συμφωνία των 3 δις ευρώ δεν αγοράζει απλώς Ισραηλινά όπλα, αλλά παραδίδει στο Ισραήλ το νευρικό σύστημα της αεράμινάς της. Υπάρχει και ένας αρθρογράφος στη Γενή Σαχφάκ που λέει ότι η συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου με το νέο σχήμα αμυντικής συνεργασίας ουσιαστικά απαντά στην συμμαχία Τουρκία-Σαουδικής Αραβίας-Πακιστάν, και μάλιστα ο σχολιαστής γράφει ότι όταν τίθεται το ερώτημα εναντίον ποιου στρέφεται η ασπίδα, έρχεται στο μυαλό αμέσως η απάντηση εναντίον της Τουρκίας. Και επίσης δεν μπορεί, λέει ο σχολιαστής, να αποκλειστεί ότι αποτελεί αυτό απάντηση στη νέα περιφερειακή αμυντική αρχιτεκτονική της Άγκυρας. Αυτά βέβαια τα λένε οι σχολιαστές του τουρκικού τύπου. Ωστόσο, πριν από λίγο μίλησε και ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ταγί Περντογάν, για τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα. Ρωτήθηκε λοιπόν για τη στάση της Ελλάδας και για τα μηνύματα διαλόγου που στέλνει η Αθήνα στην Τουρκία, αλλά και για την στρατιωτική παρουσία και τις στρατιωτικές δυνατότητες της Ελλάδας στα νησιά του Αιγαίου. Ακούστε λοιπόν τι είπε ο Τούρκος πρόεδρος. Εμείς, λέει, θέλουμε να προχωρήσουμε με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας. Αν από το έδαφος μας, ας πούμε, απευθύναμε μια φωνή προς την Ελλάδα, δεν θα μας άκουγαν. Εμείς όμως υπήρξαμε ειλικρινείς σε όλα τα ζητήματα, ήμασταν η πλευρά που συμπεριφέρθηκε επικοδομητικά, λέει ο Ερντογάν, που θέλει να κάνει τη γαλάζια πατρίδα και να πάρει τα μισά ελληνικά νησιά. Ωστόσο, λέει, πολλές φορές δεν είδαμε να ανταποκρίνεται η άλλη πλευρά στην καλή μας διάθεση. Και προσθέτει ο Ταγί Περντογάν, η Ελλάδα πρέπει πλέον να καταλάβει κάτι. Η Τουρκία δεν εποφθαλμιά τα εδάφη κανενός, όμως δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παραβιάσει τα δικαιώματά της. Προφανώς τα δικαιώματα όπως η ίδια τα αντιλαμβάνεται. Η αγνόηση και η παραβίαση των διεθνών συνθήκων δεν θα ωφελήσει κανέναν, λέει ο Τούρκος πρόεδρος. Όποιος ερμηνεύει την υφάλεια και συνετή προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ξεκάθαρα, διαπράττει σοβαρό λάθος. Και προσθέτει και κάτι άλλο ο Τούρκος πρόεδρος. Η Ελλάδα, λέει, θα πρέπει να εγκαταλείψει το λάθος δρόμο που έχει πάρει και να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
3: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
4: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.

τόσα άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως.

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά? Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά?

Ενευρισμένη που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη. Πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ παρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως μένει

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

cheese around me. I just feel.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
4: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Production.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σίτηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
2: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
5: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόροι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
9: Πού πας?
10: Κουζίνα.
9: Καφέ?
10: Έχει.
9: Φέρε.
10: Πάρε.
9: Σκέτο.
10: Νέτο.
11: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
12: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
13: Τέλειος, σαν εσένα.
11: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
14: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
15: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions. We'll be right back.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Είναι αυτό που το λένε αγάπη. Τι είναι αυτό?

ένα αγριό βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι, που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

duermen. Una vez más no puedo.

0: de la noche en La Habana, Cuba.
1: 11 de la noche.